Μουσική που ουρλιάζει, λάμπει και αναστενάζει με χρώματα που σχεδόν μπορείς να τα αγγίξεις. Αυτό ήταν το Άντιτους του εσθονού συνθέτη Έρικης Βεντούρ, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη, φίλου του συνθέτη που υπήρξε μέλος ροκ συγκροτήματος στην Εσθονία μαζί του. Ο νοτιοκορεάτης πιανίστας Γιουν Τσαν Λιμ ερμηνεύει στη συνέχεια το 5ο κοντσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, το επωνομαζόμενο Αυτοκρατορικό, όνομα που πάντως ο ίδιος ο Μπετόβεν δεν θα ήθελε ποτέ να του δώσει. Παραμένει ασαφές πότε παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το έργο, αλλά μία ανακάλυψη των τελευταίων χρόνων δείχνει ότι ερμηνεύτηκε ιδιωτικά στη Βιέννη στις 13 Ιανουαρίου του 1811 με σολίστ τον αρχιδούκα Ροδόλφο, ο οποίος ενδέχεται να του είχε παραγγείλει κιόλας. Ο Ροδόλφος είχε γίνει κύριος υποστηρικτής του Μπετόβεν και μοναδικός μαθητής του στη σύνθεση από το 1809, περίπου την εποχή που γράφτηκε το κοντσέρτο, και σε αυτόν αφιερώθηκε η πρώτη έκδοση του έργου. Απόψε είναι ο Γιουν Τσαν Λιμ που ερμηνεύει το 5ο κοντσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν και μαζί του είναι η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC που διευθύνει ο Πάβο Γιάρβη.

Αυτό ήταν το 5ο κοντσέρτο για πιάνο του Ludwig van Beethoven που ερμήνευσε ο πιανίστας Yun Chan Lim στο ντεμπούτο του στα Proms του 2024 μαζί με τη συμφωνική του BBC που διεύθυνε ο Πάβο Γιάρβη. Ένας στο εκατομμύριο, έτσι είχε χαρακτηρίσει η Dallas Morning News τον Yun Chan Lim, που έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2022 σε ηλικία μόλις 18 χρόνων, όταν κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Van Cliburn. Και τώρα θα τον ακούσουμε και σε κάτι ακόμη.

Αυτό ήταν το Σιτσιλιάνο από τη σονάτα για φλάουτο σε σόλε λάσονα, αριθμός καταλόγου 1031 του Johann Sebastian Bach, στην μεταγραφή για πιάνο που έκανε ο Wilhelm Kempf και ερμήνευσε ο πιανίστας Yun-Chan Lim. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μεγαλύτερη αντίθεση από εκείνη ανάμεσα στην μεγαλοπρεπή μουσική των συμφωνιών του Anton Bruckner και στην απλή, σχεδόν αφελή προσωπικότητα του συνθέτη τους. Ο Bruckner, ταπεινός, θρησκευόμενος και με καταγωγή από την Αυστριακή επαρχία, υπήρξε λαμπρός οργανίστας και δημιουργός βαθιάς έμπνευσης, αλλά ποτέ δεν ένιωθε άνετα στους κύκλους της αστικής διανόησης. Ο Anton Bruckner, αν και ακατάλληλος ως δημόσια φιγούρα, αναδείχθηκε στον συμφωνιστή που έλειπε από τη νέα σχολή. Η πρώτη συμφωνία του, Σεντό Ελάσσονα, γράφτηκε το 1866 και αποτελεί το πρώτο έργο που αναγνωρίζεται η προσωπική του φωνή. Απόψε την ακούμε στην αναθεωρημένη εκδοχή του 1877 που ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη.

Αυτή ήταν η πρώτη συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ, ένα έργο γεμάτο σφοδρότητα, πνευματικότητα και εκείνη την αδιόρατη αίσθηση μεγαλείου που θα σφραγίσει όλο του το έργο. Την ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη. Ακολουθεί ένα κουιντέτο με πιάνο του Φέρντιναντ Ρίς, που πέθανε το 1838, λίγα χρόνια μετά τη γέννηση του Μπραμς. Ο Ρίς έγραψε αυτό το κουιντέτο το 1817, την εποχή που ζούσε στο Λονδίνο. Ερμηνεύουν η πιανίστα Λίλια Τσίλμπερστάιν, ο βιολονίστας Αντρέι Μπαράνοφ, η βιολίστα Λίντα Τσεν, ο τσελίστας Ζινγκ Ζάο και ο κοντραμπασίστας Ενρίκο Φαγκόνε.

0: Ακούσαμε το κουιντέτο με πιάνο σε Σι Ελάσσονα του Φέρντιναντ Ρις, που ήταν φίλος και μαθητής του Μπετόβεν. Το κουιντέτο του που ακούσαμε γράφτηκε το 1817 και το ερμήνευσαν η πιανιστά Λίλια Τσίλμπερστάιν, ο βιολονίστας Αντρέι Μπαράνοφ, η βιολίστα Λίντα Τσεν, ο τσελίστας Ζινγκ Ζάου και ο κοντραμπασίστας Ενρίκο Φαγκόνε. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Το τελευταίο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με μουσική του Λουίς Σπορ και το νυχτερινό του για πνευστά σε ντο μίζωνα, έργο 34, που ερμηνεύει η μπάντα πνευστών Οκτώφορος υπό τη διεύθυνση του Πάουλ Ντόμπρεχτ.

Ακούσαμε μουσική που έγραψε το 1816 ο Louis Spohr και συγκεκριμένα το νυχτερινό για πνευστά σε ντο μίζωνα, έργο 34, που ερμήνευσε η μπάντα πνευστών Οκτώφορος υπό τη διεύθυνση του Paul Dombrecht. Και συνεχίζουμε με ένα ρέκβιεμ που έγραψε ένας Λιθουανός συνθέτης στη Ρωσία. Για την ακρίβεια πρόκειται για συνθέτη, οργανίστα, τραγουδιστή και διευθυντή χοροδίας. Ο Τσεσλόβας Ασνάουσκας πήγε στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης τη δεκαετία του 1880 και έμεινε σε αυτή την πόλη για το υπόλοιπο της ζωής του. Ακούμε το Ρέκβιμ που συνέθεσε το 1915, μία χρονιά πριν πεθάνει. Ερμηνεύει η κρατική χοροδία Κάουνας και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας υπό τη διεύθυνση του Πέτρας Μπιγγέλης.

Ακούσαμε το Ρέκβιεμ που έγραψε το 1915 ο Τσεσλόβασσας Νάουσκας, την κρατική χοροδία Κάουνας και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας διεύθυνε ο Πέτρας Μπιγκέλης. Και συνεχίζουμε με ένα κοντσέρτο ενός Ολλανδού κόμι. Το κοντσέρτο αυτό ανήκει σε μια ομάδα 6 κοντσέρτων του 1740 και συνθέτης του είναι ο Βίλχεμ φον Βάσεναρ. Ερμηνεύει το σύνολο Combattimento Consort του Άμστερνταμ.

Ακούσαμε το τελευταίο από τα 6 αρμονικά κοντσέρτα του Ολλανδού κόμι Wilhelm von Wassenaar, που ερμήνευσε το σύνολο Combattimento Consort του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Jan Willem de Vriend. Η Ταμπέα Τσίμερμαν είναι μία από τις σπουδαιότερες βιολίστες της εποχής μας. Θα την ακούσουμε από ηχογράφηση διαγωνισμού του 1982 να ερμηνεύει το κομμάτι για βιόλα και πιάνο του Ζόρζ Ενέσκου, με το οποίο κέρδισε σε αυτό τον διαγωνισμό. Πιάνο παίζει η Μονίκ Σαβαρή.

Η βιολίστα Ταμπέα Τσίμερμαν και η πιανίστα Μονίκ Σαβαρή ερμήνευσαν το κομμάτι για βιόλα και πιάνο που έγραψε το 1906 ο Ρουμάνος Ζορζ Ενέσκου. Ο Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ έγραψε τη μουσική για το έργο Τομπάιας Σμόλετ το 1750, αλλά η παραγωγή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και έτσι ο Χέντελ αργότερα ανακύκλωσε τη μουσική και την μετέτρεψε στο ορατόριο του Άλκιστη. Ακούμε τη σοπράνο Έμα Κίρκμπι να ερμηνεύει την άρια «Gentil Morpheus», «Son of Night» και την ορχήστρα Ακαδημία Παλιάς Μουσικής διευθύνει ο Άντριου Μάντζη.

Αυτή ήταν η άρια «Gentil Morpheus, Son of Night» από το ορατόριο «Άλκιστη» του Georg Friedrich Händel, που ερμήνευσε η σοπράνο Emma Kirkby μαζί με την Ορχήστρα Ακαδημία Παλιάς Μουσικής που διεύθυνε ο Άντριου Μάντζη. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα ολοκληρωθεί με Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι και το συλλαβικό εμβατήριο που ερμηνεύει η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Ρούμον Γκάμπα.

0: Ακούσαμε το συλλαβικό εμβατήριο που ερμήνευσε η φιλαρμονική ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Ρούμον Γκάμπα. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο αγαπητός Γκαμπριέλ Φουρέ θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής. Από τη σύνθεση Six and Prompty θα ακούσουμε τη νούμερο 1 σε μη υφεσιμίζωνα όπως 25. Η Καθρίν Στοτ είναι στο πιάνο.

ένα κουαρτέτο εγχόρδων, το Ruiz Dae Quartet, θα ερμηνεύσει Σεργέι Ραχμάνινοφ. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Σκέρτσο Αλέγκρο, από τη σύνθεση String Quartet σε Σολελάσσονα.

Σεργέι Προκόφιεφ, Overture on Hebrew Themes, όπους 34. Παίζει η Frankfurt Radio Symphony Orchestra και διευθύνει ο Ανδρής Πόγκα.

Ο συνθέτης που θα παραλάβει την ηχητική σκητάλη τώρα θα είναι ο Άγγλος Frank Bridge. Από τη σύνθεση Piano Quartet σε ντο ελάσσονα ακούμε το δεύτερο μέρος, Presto. Παίζει το σύνολο The Fibonacci Sequence. Benjamin Navarro στο βιολί, Yuko Inoue στη βιόλα, Benjamin Hughes στο τσέλο και Catherine Sturrock στο πιάνο.

Το Constance Quartet ερμηνεύει Felix Draeseke. Από τη σύνθεση String Quartet νούμερο 1, όπως 27, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Risoluto.

Joseph Haydn. String Quartet Opus 2, νούμερο 4 σε φαμίζωνα. Ερμηνεύει το Kodaly Quartet. Θα ακούσουμε το πέμπτο μέρος, Finale Allegro.

Από την ενότητα Piano Trios του Wolfgang Amadeus Mozart θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Rondo Allegretto από τη σύνθεση Piano Trio σε μη ύφεση μείζωνα Kegel 498, το γνωστό και ως Kegelstadt. Emanuel Ax στο πιάνο, Γιώγιο Μα στο τσέλο και Richard Stoltzman στο κλαρινέτο. Γνωστό και ως Kegelstadt. Emanuel Ax στο πιάνο, Γιώγιο Μα στο τσέλο και Richard Stoltzman στο κλαρινέτο.

Johann Sebastian Bach και Glenn Gould. Invention νούμερο 6 σε μιμίζωνα. BWV 777. Απολαύστε.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και στο ξεκίνημά μας σήμερα είναι η Άννα Νετρέπκο.

Αν ανετρέπω λοιπόν από την υπνοβάτιδα εδώ και με τον Σάιμιρ Πύργου μαζί της, μία από τις πολύ καλές της στιγμές και μία από τις σπουδαίες στιγμές ακολουθεί του Αντώνιο Βιβάλντι. Μέχρι τη στιγμή που εκδίδει τον αρμονικό του Ίστρο, το έργο 3 δηλαδή, έχει κυκλοφορήσει μερικά σετ ήδη από σονάτες όμως, είναι η πρώτη φορά όμως που κυκλοφορούν κοντσέρτι εδώ από τον Αντώνιο Βιβάλντι. Μάλιστα, αρκετοί από τους σχολιαστές της εποχής εκείνης έλεγαν ότι ο αρμονικός Ίστρος είναι ένα σύνολο έργων που άσκησε πολύ μεγάλη επιρροή στους κατοπινούς συνθέτες και μάλιστα ήταν η σημαντικότερη επιρροή ενδεχομένως σε ολόκληρο τον 18ο αιώνα αυτή η συλλογή από κοντσέρτι του Αντώνιου Βιβάλντι. Εμείς ακούμε το τρίτο από τον αρμονικό Ίστρο, το τρίτο δηλαδή κοντσέρτο από το έργο 3 για βιολί και έγχορδα με αριθμό καταλόγου 310, που είναι και γραμμένο σε σολ μίζωνα, αλέγκρο λάργο, αλέγκρο κατά την προσφυλή συνήθεια του Βιβάλντι, Φάμπιο Μπιόντι στο βιολί και σύνολο Ευρώπα Γκαλάντε.

Το τρίτο κοντσέρτο από το έργο 3, δηλαδή από τον αρμονικό ίσρο του Αντώνιο Βιβάλτι, βιολί έγχορδα, αριθμός καταλόγου 310, Σολ Μίζωνα και Φάβιο Πιόντι με το Europa Galante. Η φωνή τώρα ενός τραγουδοποιού από την Ιταλία που αγαπώ ιδιαίτερα, η φωνή του Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ.

Ο ίδιος ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ ήταν ιδιαίτερα επηρεασμένος από τη μουσική των Ιταλικών ταινιών, έτσι όπως κατά κύριο λόγο γραφόταν η μουσική αυτή από τον Ένιο Μορικόνε. Άλλωστε και οι ενορχιστρωτές του, ανάμεσα στους οποίους και ο Νικόλα Πιοβάνι, και αυτοί είχαν επηρεαστεί βαθιά από τον Μορικόνε.

Δεν είναι λοιπόν όμως μόνο ο τρόπος με τον οποίο ο Ένιο Μωρικόνε επηρέασε όλους τους κατοπινούς μουσικούς, τραγουδοποιούς και μη, είναι και ο τρόπος που ο Νίνο Ρότα τους επηρέασε. Εδώ ένα από τα τραγούδια τα πολύ γνωστά μας του Νίνο Ρότα, το «Καντσόνε Αραμπιάτα», που έρχεται από την ιστορία έρωτα και αναρχίας της Ντίνα Βερτ Μίλλερ, όπως το ερμηνεύει όμως η δική μας, η Έλλη Πασπαλά.

Η Έλλη Πασπαλά λοιπόν εδώ τραγουδάει Νίνο Ρότα, και υπάρχουν πάντα διαφορετικές εκτελέσεις, διαφορετικά έργα, διαφορετικές οπτικές, καμιά φορά σε κάποιες περιπτώσεις θα λέγε κανείς και κάπως αιρετικές. Μια τέτοια περίπτωση είναι η περίπτωση του συνόλου στο Quadro Italiano, ένα σύνολο το οποίο αποτελείται ουσιαστικά, μάλλον έχουν τον πρώτο λόγο εκεί, ο Κλάουντιο Μποτζάνι, ένας εξαιρετικός τσεμπαλίστας και μουσικός πολυοργανίστας στην πραγματικότητα, και ο άλτο τραγουδιστής Βιτσέντζο Καπετσούτο, που πρώτο γνωρίσαμε από τη συνεργασία του με τον Λαρπετζάτα και την Κριστίνα Πλούχαρ. Εδώ λοιπόν, ως πρώτο παράδειγμα της δουλειάς τους μαζί, ακούμε ένα έργο του Αλεσάνδρο Πιτσινίνη, ενός συνθέτη που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν υπάρχουν πολλά έργα του ηχογραφημένα. Έζησε ανάμεσα στο 1566 και το 1638. Είναι ένα έργο, ένα απόσπασμα στην πραγματικότητα από κάποιο κοντσέρτο του, στο οποίο ο Κλάουντιο Μποτζάνι παίζει τα περισσότερα από τα όργανα και ο Βιτσέντζο Καπετσούτο παίζει ενδεχομένως το πιο σημαντικό, το καζού.

Αυτός ήταν ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο η Σοκουάδρο Ιταλιάνο, δηλαδή ο Κλάουντιο Μποτζάνι και ο Βιτσέτσο Καπετσούτο, ήρθαν να διασκευάσουν ουσιαστικά ένα έργο του σχετικά άγνωστου συνθέτη Αλεσάνδρο Πιτσινίνη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι στον ίδιο δίσκο ο Βιτσέτσο Καπετσούτο, με όλη την εμπειρία που έχει μαζέψει από τη συνεργασία του με την Κριστίνα Πλούχαρ, ένας σπουδαίος χορευτής επίσης του καιρού μας, κλασικός χορευτής, ο Καπετσούτο, ερμηνεύει ένα τραγούδι που είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, η Μίνα.

Βιτσέντσο Καπετσούτο με τους Σοκουάντρο Ιταλιάνο, το σύνολο με το οποίο έχει τραγουδήσει από Μίνα και Τζίνο Πάολι μέχρι Σούμπερτ και μάλιστα με τρόπο εξαιρετικό, με τον Κλάουντιο Μποτζάνι μαζί του. Και φεύγουμε από εκεί και πάμε αρκετά πίσω στο χρόνο για να συναντήσουμε μία από τις σονάτες του Νικολό Παγκανίνη, τη δεύτερη από το έργο 112 σε ρε μίζωνα. Αντάτζο καντάμπιλε πρώτο μέρος, ρόντον τσίνο, αντάντινο και μινόρε το δεύτερο μέρος του έργου αυτού. Είναι το βιολί και η κιθάρα, ο Γκίντσα Χαμ και ο Κιόραν Σέλσαρ.

Νικολό Παγκανίνη, έτσι όπως τον ερμηνεύουν ο Γκίλ Σαχάμ και ο Γκέραν Σέλτσερ. Παγκανίνη για δύο, όπως δέχεται και ο δίσκος, που περιλαμβάνει μερικά από τα εξαιρετικά έργα, κατά κύριο λόγο αυτό που ο Παγκανίνη ονόμαζε σονάτες, ενώ δεν ήταν σύμφωνα με την τρέχουσα οπτική, αυτό που κάνει, αυτό που γράφει ο Παγκανίνη για τα δύο πιο αγαπημένα του όργανα. Παράδοση Ιταλίας τώρα, στα χείλη στις μουσικές της Λουτζίλα Καλεάτσι.

Λουτσίνα Καλεάτσι, από τις σπουδαίες τραγουδίστριες που σχετίζονται με την παράδοση της Ιταλίας, αρκετά πίσω στο χρόνο, μία από τις ταραντέλες που με τρόπο εξαιρετικό από τη δεκαετία του 70, ήδη το 1977 συγκεκριμένα, ερμηνεύει ένα εξαιρετικό σύνολο, το Άτριο Μούζικη της Μαδρίτης, υπό τη διεύθυνση ενός σπουδαίου μελετητή της παραδοσιακής μουσικής όλης της Μεσογείου, του Γκρεγόριο Πανιάγκουα.

Ο Γκρεγκόριο Πανιάκου έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με οτιδήποτε έρχεται από την Μεσόγειο, από την παράδοση της Μεσογείου, με αυτό το σύνολο, το Άτριο Μούζιγε της Μαδρίτης, όπως λέει και το όνομά του, ένα σύνολο εγκατεστημένο στη Μαδρίτη. Έχω για σας τώρα ένα ακόμη τραγούδι. Ένα τραγούδι με τον αριθμό 26 στο στιχάκι. Δεν ξέρω τι σου έχω πει, Σπύρο, αλλά είναι η Μπελανόβα. Μάλλον έχω κάνει λάθος τον αριθμό, αλλά τώρα το βρήκαμε. Είναι η Μπελανόβα που ακριβώς κάνουν παράδοση ιταλική με τρόπο εξαιρετικό.

παράδοση ιταλική με τρόπο εξαιρετικό από ένα σύνολο που κάνει δουλειά εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο είδος αυτό, τους η Μπελανόβα, και δίπλα τους ο Ραφαέλα Καλάτσε, ένας Ναπολιτάνος μουσικός που αγάπησε ιδιαίτερα το μαντολίνο, το οποίο και κατασκεύαζε από την οικογενειακή επιχείρηση του πατέρα του στην πραγματικότητα, και αποφάσισε να το κάνει έτσι όργανο αρκετά πιο σημαντικό στην παράδοση την κλασική πια της Ιταλίας, και όχι μόνο της Ιταλίας, γιατί ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη, και πράγμα ιδιαίτερα περίεργο για την εποχή, είμαστε περίπου στο 1910, ταξίδεψε μέχρι την Ιαπωνία για να δώσει έτσι το όργανο αυτό να φτάσει μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Θα ακούσουμε την ποιητική φαντασία λοιπόν του Ραφαέλε Καλάτσε, γιατί περί αυτού πρόκειται, ένα έργο για μαντολίνο φυσικά και κιθάρα.

Η ποιητική φαντασία, λοιπόν, έργο 56 του Ραφαέλε Καλάτσε, ενός συνθέτη από την Νάπολη που ήθελε να κάνει το μαντολίνο έτσι αρκετά γνωστό, αρκετά αγαπητό, ένα όργανο αρκετά πιο σπουδαίο για την κλασική μουσική. Γι' αυτό και ταξίδεψε όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη και έφτασε μέχρι την Ιαπωνία για να παίξει και να δείξει τις δυνατότητες που είχε αυτό το όργανο, το οποίο είχε κληρονομήσει, αν θέλετε, ως έργο κατασκευής από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν οργανοποιός, έτσι, από τους πολύ γνωστούς μάλιστα της Νάπολης. Πριν από λίγο μιλούσαμε για τον Βιτσέντσο Καπετσούτο, τον χορευτή, σπουδαίο χορευτή του κλασικού χορού, αλλά και τραγουδιστή άλτο από την Ιταλία. Θέλω λοιπόν να διαλέξω και πάλι εκείνον, ο οποίος θα μας ταξιδέψει στη Λατινική Αμερική, θα μας ταξιδέψει στη Βενεζουέλα, με τη βοήθεια, όπως είπαμε και πριν, της Κριστίνα Πλούχαρ και του συνόλου Λαρπετζάτα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ανήκει σε έναν από τους πολύ γνωστούς τραγουδιστές και τραγουδοποιούς Βενεζουέλας, τον Λούις Μαριάνο Ριβέρα.

Εξαιρετικό Καπετσούτο, αλλά εξαιρετική και η Κριστίνα Μπλούχαρ με το Λαρπετζάτα, η οποία ασχολείται με διάφορα τραγούδια, με μουσικές που έρχονται από τη Λατινική Αμερική συνολικά, το συγκεκριμένο από τη Βενεζουέλα, στο δίσκο που λέγεται Λος Πάχαρος Περδίδος. Το ξέρουμε και αυτό το τραγούδι πολύ πολύ καλά και που περιλαμβάνει μουσικές λοιπόν από όλα εκείνα τα μέρη. Άλλο ένα από τον ίδιο δίσκο που έρχεται πάλι από την Βενεζουέλα, instrumental αυτή τη φορά, μια σύνθεση του Σιμών Δίας.

Σύνολο Αρπετζάτα, Χριστίνα Πλούχαρη και μια σύνθεση του Σιμών Δίας, παιγμένη έτσι με τα όργανα, ειδικά άρπα εξαιρετική στο συγκεκριμένο, από το δύσκολο Πάχαρος Περδίδος. Και από τη Βενεζουέλα πηγαίνουμε στην Κούβα και εκεί συναντάμε τη φωνή της Ομάρα Πορτουόντο.

Η Κούβα λοιπόν της Ομάρα Πορτουόντο, πριν από λίγο ήμασταν στη Βενεζουέλα, τώρα περάσαμε από την Κούβα και αμέσως τώρα πάμε στην Αργεντινή για τη μουσική του Άστορ Πιατσόλα. Πόσο όμως παιγμένη από την κιθάρα του Άλντι Μέολα.

Ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες της jazz και όχι μόνο, έχει στα δάχτυλά του και τη μουσική του Άστορ Πιατσόλα. Ο Άντι Μέολα ήταν αυτός που έπαιξε μόλις Άστορ Πιατσόλα και ένα τραγούδι τώρα, όπως είμαστε στην Αργεντινή, που ανήκει στον Χουάν Κάρλος Κάσαρες, έναν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς που ξεκίνησε από τον κόσμο της jazz παίζοντας τρομπόνι, αλλά σιγά σιγά πέρασε από την jazz, το τάγκο, στην μιλόγκα, σε όλη την οπτική, σε όλη την τραγουδοποία που είχε να κάνει με την Αργεντινή. Como cuando y donde.

Χουάν Κάρλος Κάσερες, από τις πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις τραγουδοποιών για την Αργεντινή αλλά και παγκοσμίως, γιατί έζησε πάρα πολλά χρόνια στο Παρίσι. Πράγμα που συμβαίνει και στον επόμενο συνθέτη μας, συνθέτης λόγιας μουσικής, όχι όμως τόσο με το Παρίσι. Πρόκειται για τον Ζουλιάν Αγκύρε, έναν συνθέτη από την Αργεντινή, από τον Buenos Aires, που γεννήθηκε το 1868 και έφυγε πάρα πολύ γρήγορα από την πατρίδα του για να πάει να σπουδάσει στην Ισπανία. Στην Αργεντινή δεν υπήρχε τότε η δυνατότητα να σπουδάσει σε υψηλό επίπεδο κλασική μουσική, και μάλιστα στην Ισπανία συνάντησε τον Εμίλιο Αριέτα, ο οποίος έγινε και ο βασικός του δάσκαλος της σύνθεσης, και δίπλα σε αυτόν συνάντησε και τον Ισάκ Αλμπένιθ, ο οποίος τον ενθάρρυνε και τον θεώρησε έναν από τους πολύ σημαντικούς συνθέτες που έρχονται από την Αργεντινή. Και όταν επέστρεψε πια πίσω στο Buenos Aires, γιατί εκεί γεννήθηκε και εκεί πέθανε ο Ζουλιάν Αγκύρε, έφερε όλα του τα πράγματα, όλες τους τις σχέσεις που είχε δημιουργήσει και όλες τις συμβουλές που είχε πάρει από τους δασκάλους του στην Ισπανία. Ήταν ένας εξαιρετικός πιανίστας εκείνη την εποχή, αλλά και κριτικός μουσικής και δάσκαλος, παιδαγωγός πια στην Αργεντινή. Από τα έργα του σήμερα διαλέγω το Ελγάτο, ένα έργο που αρχικά είχε γραφτεί για πιάνο, αλλά εδώ το ακούμε από την Συμφωνική Ορχήστρα του Entre Ríos.

Ελγάτο λοιπόν του Ζουλιάν Αγκύρ, ενός συνθέτη που σπούδασε στην Ισπανία αλλά έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο Buenos Aires ως νεαρός σπουδαστής, αλλά και αργότερα μέχρι τον θάνατό του. Μόνο οι σπουδές ήταν στην Ισπανία και αγάπησε ιδιαίτερα το Buenos Aires, όπως ακριβώς και ο επόμενος κύριος, ο Κάρλος Γκαρντέλ, ένας σπουδαίος τραγουδιστής και τραγουδοποιός από εκείνα τα μέρη, εκείνος που νοστάλγησε όσο κανένας άλλος στο Buenos Aires.

Αυτό ήταν το «Mi Buenos Aires Querido», λοιπόν, ένα μεγάλο τραγούδι του Κάρλος Γκαρντέλ και που δείχνει όλη του τη σχέση, όλη την αγάπη για το Buenos Aires. Αφήνουμε το Buenos Aires και ερχόμαστε πίσω στην Ιταλία για τη μουσική του Τομάζου Αλμπινόνι και τα κοντσέρτι που έγραψε, 12 κοντσέρτι για το έργο 9 που εξεδόθη το 1722. Το πιο γνωστό από τα κοντσέρτι αυτά είναι το δεύτερο και χρωστάει έτσι την πολύ μεγάλη αγάπη του κοινού στο δεύτερο μέρος, το Αντάτζιο, το οποίο είναι μεγαλύτερο από τα συγκεκριμένα μέρη, από τα αργά μέρη που έκανε συνήθως ο Αλμπινόνι, αλλά εξαιρετικά μελωδικό. Ο Πολ Γκούντουιν παίζει όμποε, τα κονσέρτι αυτά είναι του έργου 9, είναι όλα για όμποε και ερμηνεύει μαζί με το King's Consort, αυτό το δεύτερο κονσέρτο που είναι γραμμένο σε ρε ελάσσονα, το King's Consort υπό τη διεύθυνση του Robert King.

Το Μάσο Αλμπινόνι, το δεύτερο κοντσέρτο από το έργο 9 σε ρε Ελλάσσονα, κοντσέρτο για όμποε, και μια εξαιρετική ερμηνεία εδώ με τον Paul Goodwin και το King's Consort υπό τη διεύθυνση του Robert King. Επιστρέφω τώρα στην Άννα Νετρέπκο μαζί με τον Ορλάντο Βιγιασόν, αυτή τη φορά από την τρίτη πράξη, από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρδη.

Με την Ανατρέπου και τον Ρολάντο Βιγιασόν από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Τους γνώρισα όλους. Ζωγράφους, ποιητές, μουσικούς. Είναι πολύ ενδιαφέροντες. Πολύ ανώτεροι από τον αρχηγό που στο μυαλό και στο οργανωτικό διαμόνιο μοιάζει υπερβολικά, καθώς το σώμα, με τον Ματσούκα. Είναι εκατομμυριούχος, έχει μια συμπαθητική, φίνα γυναίκα. Είναι ήρωας και συνάμα γελίος. Ένα είδος Καζάζη, Ματσούκα και Μαρκόπουλου. Μου είναι απολύτως αντιπαθητικός. Είχαμε σφοδρές συζήτησες που άφριζε μη μπορώντας να απαντήσει. Είναι επιπόλαιος, μα τον εθαμάζω, γιατί τόσο ηρωικά αντέχει στο γελίο. Αυτά, μεταξύ άλλων, γράφει ο Νίκος Καζαντζάκης στη Γαλάτια, την πρώτη σύζυγό του, μετά τη γνωριμία του με τον Φιλίππο Τομάζο Μαρινέτη, ιδρυτή του φουτουριστικού κινήματος. Ο Καζαντζάκης χαρακτηρίζεται αιμονικός επιστολογράφος. Την ημέρα γράφει τα έργα του και τη νύχτα συντάσσει επιστολές σε φίλους, συγγενείς και συνεργάτες. Είναι ακόμη μια εποχή που οι άνθρωποι επικοινωνούν γραπτός και χειρογράφος, ανταλλάσσοντας γράμματα στα οποία δεν αναφέρονται μόνο σε σημαντικά προσωπικά ζητήματα ή στα τετριμένα μιας καθημερινότητας που βιώνουν μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά διατυπώνουν απόψεις είτε για σοβαρά ζητήματα της επικαιρότητας, είτε φιλοσοφούν και στοχάζονται επάνω σε διαχρονικά προβλήματα. Όταν μάλιστα ο αποστολέας είναι ο Σολωμός, ο Καζαντζάκης, ο Σεφέρης, τότε η επιστολή αποκτά λογοτεχνικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τον Ιωάννη Σίκουτρη, συναντούμε τις πρώτες δοκιμές για εφαρμογή της επιστολικής μορφής τον 4ο αιώνα π.Χ. σε παρενέσεις του Αριστοτέλη στον Αλέξανδρο, του Αρίστιπου στην Αρίτη, κόρη και μαθήτρια του φιλοσόφου. Κλασικός του είδους όμως θεωρείται τον επόμενο αιώνα ο Επίκουρος, με επιστολές που προορίζονται όχι μόνο για φίλους, μαθητές ή οπαδούς του, αλλά παράλληλα προς το ευρύ κοινό. Οι Ρωμαίοι συγγραφείς παραλαμβάνουν τη σκυτάλη από τους Αλεξανδρινούς για να την παραδώσουν στους χριστιανούς, με πρώτο τον Απόστολο Παύλο και τις περίφημες επιστολές προς Κορινθίους, Εφεσίους, Θεσσαλονικής και άλλους. Η παράδοση αυτή συνεχίζεται και επεκτείνεται στα Βυζαντινά χρόνια, από τα οποία διατηρούνται έως σήμερα πλήθος αριστοτεχνικών, λογοτεχνικών επιστολών. Και φυσικά, στη νεότερη εποχή, το είδος ανθίζει με την πένα δεκάδων ποιητών και συγγραφέων εδώ και στο εξωτερικό. Στις μέρες μας η επιστολογραφία αποτελεί λογοτεχνικό είδος που εκλείπει, αφού οι αποστάσεις έχουν μειωθεί και οι τρόποι άμεσης, σύντομης και κυρίως πρόχειρης επικοινωνίας έχουν αυξηθεί. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Απόψε, στις 9, στην Πειραιώς 260, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί το ΜΑΜ, τη νέα δημιουργία του Ιρλανδού χορογράφου Μισελ Κίγκαν Ντόναλ. Ένα έργο εμπνευσμένο από την δύναμη της κοινότητας, τη μνήμη και την παράδοση, όπου ο σύγχρονος χορός συναντά τη ζωντανή μουσική σε μια βαθιά συγκινητική σκηνική εμπειρία. Στις 8, στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης, ανοίγει τις πύλες της η 23η έκθεση βιβλίου του Δήμου Ηλιούπολης. Για περισσότερες από 2 εβδομάδες, συγγραφείς, εκδότες και αναγνώστες συναντιούνται σε μία μεγάλη γιορτή φιλαναγνωσίας αφιερωμένη στη δύναμη των βιβλίων που δημιουργούν κοινότητες, διάλογο, αλλά και νέες ιδέες. Και στις 7, στην Γκαλερί Καν, Κριστίνα Ανδρουλιδάκη εγκαινιάζεται η ατομική έκθεση του ζωγράφου Νίκου Μάρκου με τίτλο «Waiting in the Wings», μέσα από έργα που κινούνται ανάμεσα στη θεατρικότητα της καθημερινής ζωής, ο καλλιτέχνης μας προσκαλεί σε μια εικαστική περιπλάνηση στα όρια του ορατού και του υπαινικτικού. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Αν ένα πράγμα γνώριζε να κάνει καλά ο Γκέορκ Φρίντριχ Χέντελ, και δεν γνώριζε ένα, γνώριζε πολλά, ήταν το πώς να ξεκινά τα υπέροχα μουσικά του παραμύθια. Μέχρι και σήμερα, ακόμα και αν έχεις βρεθεί κατά λάθος στην όπερα, η μουσική του Χέντελ σου τραβάει το ενδιαφέρον, αλλά κάμερα σε μένα, ξεχνάς που ήσουν πριν, αν υπομονείς να μάθεις πού θα βρεθείς τώρα. Από την αγαπημένη μπαροκόπερα λοιπόν του Χέντελ, Αγκριπίνα, Λαύρη με την Τιάρα, προτού η εν λόγω κινήσει γη και ουρανό, με σκοπό να κάνει τον Κανακάρη της Νέρωνα αυτοκράτορα, και θα τα καταφέρει, μπράβο στη Μανούλα και αλίμονο στους Ρωμαίους, σήμερα ξεκινήσαμε με την εισαγωγική συμφώνια από το έμπειρο μουσικό σύνολο Il Pomodoro, σε διεύθυνση του Μαξίμ Εμενιάνιτσεφ. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρώτα του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Στην άκρη της εποχής που αποκαλούμε αναγέννηση, η μουσική ήταν ή θρησκευτική ή όχι. Η μουσική ή η όχι θρησκευτική δηλαδή, συνήθως τραγουδούσε τις επίγειες αγωνίες και τις απολαύσεις, με στόχο σχεδόν πάντοτε να εκτονώσει μουσικούς και ακροατήριο με οποιοδήποτε σειρά. Αφεντικά και δούλοι γίνηκαν όλοι όταν δεν έκαναν ή έκαιγαν τους σταυρούς τους πάντα με τα μουσικής, κάποτε αφινόντουσαν στη χαρά, τη λύπη, ενίοτε και στη μέθη της μουσικής που, όπως και να τη βαφτίζεις, λαϊκή, παλατιανή, είχε πάντα τον τρόπο της να εξαπλώνεται παντού σαν τη φωτιά. Σαν κάτι λοιπόν πήρε το αυτί ενός Γερμανού πρίγκιπα όταν επισκέφτηκε την αυλή της Μαδρίτης το 1620 τόσο, και επειδή του άρεσε τα μάλα, ζήτησε πριν φύγει να του γράψουν μια κασέτα να την ακούει στο δρόμο και μετά στο παλάτι του να την ακούει επίσης και να του θυμάται. Το κασετόφωνο όμως δεν είχε ανακαλυφθεί, όπως δεν είχε ανακαλυφθεί και το μπικ και το χειροκίνητο rewind. Με την βεβαιότητα λοιπόν ότι στους νεότερους ακροατές αυτό το καλαμπούρι δεν έβγαλε κανένα απολύτως νόημα, οι Μαδριλένιος προσφέρθηκαν να του κάμουν του πρίγκιπα ένα χειρόγραφο με τα τραγούδια και τις μελωδίες γραμμένες, όπως καταλάβαιναν εκείνη την εποχή γραμμένες, σαν πως μήπως και μπορέσουν να τα παίξουν και οι δικοί του μουσικοί. Enter Claudio de Sablonara, ο οποίος ήταν ο βασιλικός αντιγραφέας, κάτι σαν εκτυπωτής με τα σημερινά δεδομένα αλλά σε άνθρωπο, που κάθισε και δημιούργησε ένα καταπληκτικό χειρόγραφο που, το δίχως άλλο θα το μαντέψατε, έφτασε μέχρι και τις μέρες μας. Από το Canzionero de Sablonara λοιπόν, σήμερα θα ακούσουμε μια σκαμπρόζικη σεγιδή για ενέκο, με ηχό δηλαδή, ήγουν με χαριτωμένο εφέ επανάληψης ως άλλη. Μα με παρακολουθεί κανείς να μιλώ. Ηχό που πολύ τους άρεσε τότε και εγώ ρισκάρω πως θα σας αρέσει και σήμερα. Και όσο για τα λόγια, είδω μια πρόχειρη, τι λες και προχειρινή μετάφραση που σκάρωσα και από την οποία ασφαλώς παίρνω κάθε απόσταση. Λέει εκείνη. Τη ζωή μου περνώ μέσα στη ζήλια και το βλέμμα σου θωρώ σαν μάτια χίλια που με κοιτάζουν θυμωμένα. Λέει εκείνος. Φαίνεσαι μικρή στο μάτι, μα χίλιες καρδιές κλέβεις. Παντού εξαπολύεις βέλη της αγάπης, αναρωτιέμαι τι γυρεύεις. Λέει εκείνη. Εγώ το λέω. Αν θέλουμε ποτέ να μην μας λείπει κάτι, καλύτερα γυναίκες, τους άντρες μας να κάνουμε ρούχα και χρήματα να μας προσφέρουν για ένα μόνο νάζι. Ο άντρας σου και ο άντρας μου πήραν το μονοπάτι. Ευκαιρία λοιπόν οι τάβροι μας να ανέβουν στο κρεβάτι. Και λέει πάλι αυτός, εδώ είναι η στιγμή της συνειδητοποίησης. Και όσο για αυτό που λένε η συνεχής αγάπη, η γυναική αφή είναι πλασμένη συνέχεια να αλλάζει. Και τι του απαντά εκείνη. Μη με ζηλεύεις μάτια μου και πάψε να γκρινιάζεις. Να χαίρεσαι που τα κάλλη μου και εσύ θα τα γιορτάζεις. Αχ, αυτό το κι εσύ.

Ο Ζορντί Σαβάη με τους δικούς του, τους Ασπέριον 21 και τους Λακαπέλα Ρεάλ ντε Καταλούνια, ερμήνευσαν την Σεγιδίγια με ηχό, μου χαίρες χαίρες, δε του βίστα θελώσω, ζηλεύω τη θωριά σου, που έφτασε στις μέρες μας μέσα από το κάνθιο νερό, δε Σαμπλονάρα. Και πήγε ακόμα παραπέρα, όχι μόνο μέχρι τη Γερμανία του Μερακλή πρίγκιπα που πάμε προηγουμένως, αλλά ακόμα και μέχρι την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ωκεανού. Εκεί λοιπόν στις Αμερικές, οι μουσικές της Ευρώπης, σαν τα νερά που ουσιαστικά είναι το ίδιο νερό, θα ενωθούν με τις μουσικές των Ιθαγενών και λίγο αργότερα και με τις μουσικές της Αφρικής που θα φτάσουν εκεί δυστυχώς μέσα από το εμπόριο των σκλάβων. Ανώριμοι, βιαστικοί και βίαιοι οι άνθρωποι που θα συναντηθούν στον τελευταίο ίσως επίγειο παράδεισο θα κάνουν τα πάντα για να τον καταστρέψουν και αυτόν και επίσης ο ένας τον άλλον. Τουλάχιστον όμως η μουσική τα κατάφερε καλύτερα και μέχρι και σήμερα τραγουδά δεν ήταν ποτέ ανάγκη να υποτάξει ο ένας τον άλλο. Μπορούμε και μαζί. Και να, για παράδειγμα, πώς ακούγεται αυτό το μαζί, το τότε αλλά και το τώρα. Ο Ρούμπεν Ντουμπρόφσκι μεταγράφει ένα κλασικό λαϊκό τραγούδι της πατρίδας του, της Αργεντινής, για κλασικό οργανικό σύνολο και αυθεντικά κρουστά. Αυτός είναι ο Ελ Σιστέρο.

Από το εξαιρετικό πλην δισεύρετο πλέον άλμπουμ Βιδάλα, ακούσαμε τον λαϊκό σκοπό από την Αργεντινή El Siestero. Σήμερα, μέσα από την πένα του συνθέτη Τόρεση Φερέιρα, ανακατασκευασμένο από τον Ρούμπεν Ντουμπρόφσκι για το μουσικό σύνολο Bach Concert της Βιέννης. Στην οποία θα μεταφερθούμε τώρα, μόνο ο Γιώργος, αρκετά χρόνια πριν, προκειμένου να συναντήσουμε έναν ξένο νεαρό πιανίστα που είχε εγκατασταθεί εκεί εδώ και 3 χρόνια και έχει ήδη αρχίσει να προκαλεί μεγάλη αίσθηση στους κύκλους των μουσικόφιλων τότε. Ο νεαρός, 25 χρονών, είναι φιλόδοξος, αλλά για την ώρα το κρύβει επιμελώς. Κερδίζει σχετικά εύκολα το ενδιαφέρον του Joseph Haydn, που κάτι ήξερε από νέα ταλέντα, και σπουδάζει πλάι του σύνθεση όχι τόσο για να συνθέσει, λέει, αλλά, να μωρέ, για να μου γράφω τίποτα στα μέτρα μου. Δηλαδή, τι μέτρα είναι αυτά? Ένα ταχύτητα, δύναμη, τέτοια. Και η δεξιοτεχνία, α, ναι, ναι, ναι, και αυτή. Μότσαρτ, ο σπουδαιότερος, αλλά νεαρέ. Ο Μότσαρτ, αλλά. Όχι, δεν εννοώ. Μίλεστε μου, τι σας απασχολεί? Τίποτα, τίποτα. Μότσαρτ, εσείς. Και εσείς όμως. Ναι, ίσως μπορεί κάποια μέρα. Ναι, ρε μου. Έχετε το τέλειο αυτή. Μπορείτε να γίνετε όποιος θελήσετε. Ας ξεκινήσουμε όμως από κάπου, συμφωνείτε? Ναι, δάσκαλε, ασφαλώς. Και ο Μπεετόβεν ξεκίνησε.

Από την πρώτη σονάτα του Ludwig van Beethoven, αφιερωμένη στο δάσκαλό του Joseph Haydn, ακούσαμε το όμορφο πρώτο μέρος Allegro με τον Alfred Brendel να φωτίζει τις λεπτές διαφορές από τις οποίες σιγά σιγά θα αρχίσει να αναπτύσσεται μια νέα μουσική διάνοια, ακόμα και χωρίς το τέλειο αυτή. Μέσα στο θαλάσσιο σπήλαιο του Φίγκαλ, ανάμεσα σε φυσικές κολόνες από βασάλτη, σμιλεμένες από τα κύματα της παλήρειας, ένας άντρας, απομονωμένος από τη συντροφιά του, αφήνεται για μια στιγμή στη μαγεία της φύσης και κλείνει για λίγο τα μάτια. Η ανθεκτική θαλασσινή βλάστηση αναδύει ένα λεπτό υπόχλωρο άρωμα. Το ορμητικό υδάτινο σώμα του κύματος για να πίδα και σταγόνων που γλιστρούν χαροπά στα πετρώματα. Η δροσερή άβρα ταξιδεύει τα σωματίδια του νερού παντού. Και τότε μια μελωδία που περίμενε αιώνες κρυμμένη εκεί, μέχρι να βρει έναν οικοδεσπότη για να μετικήσει στο μυαλό του, σκέφτηκε: με βρήκε.

Ο 20χρονος Φέλιξ Μέντελσον συναντιέται με την έμπνευση 61 μέτρα κάτω από τη γη, μέσα σε ένα σπήλαιο στο νησί Στάφα, που βρίσκεται στο αρχιπέλαγο των εσωτερικών Ευρύδων, και εκεί, λέει ο θρύλος, θα εξορίξει την ουβερτούρα των Ευρύδων. Σήμερα ο Κλάουντιο Αμπάντο οδήγησε την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου στο Power Play της εκπομπής, στο σπήλαιο του Φίγκαλ Αλέγκρο Μοντεράτο του Φέλιξ Μέντελσον. Ο χρόνος μπορεί να μας χωρίσει από την πραγματικότητα των ανθρώπων, μπορεί να μας απομακρύνει από τους άλλους και να τους μεταμορφώσει σε φαντάσματα. Ή διαφορετικά, είμαστε εμείς που τους μεταμορφώνουμε σε φαντάσματα ή και δαίμονες. Κάποια είδη άκαρπων ενασχολήσεων με το παρελθόν μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιες προσομοιώσεις και μπορούν να ασκήσουν εξουσία όπως εκείνοι οι ήρωες στην Τρία που πολεμούν για το φάντασμα της Ελένης. Οι πράξεις μας μοιάζουν με πλοία που παρακολουθούμε να ξεκινούν το ταξίδι τους στη θάλασσα δίχως να γνωρίζουμε πότε και με τι φορτίο θα επιστρέψουν στο λιμάνι. Ζούμε σε έναν κόσμο φαντασίας, έναν κόσμο ψευδαίσθησης. Ο μεγάλος σκοπός της ζωής μας είναι το να συναντηθούμε κάποτε με την πραγματικότητα. Και ο μόνος τρόπος να μαθαίνουμε να αγαπάμε είναι αγαπώντας.

Σας διάβασα μερικές ωραίες θεωρώ σκέψεις της καθηγήτριας συγγραφέως και φιλοσόφου Άιρις Μέρντοχ, μιας κατά τη γνώμη μου εκ των σπουδαιότερων στοχαστών του 20ου αιώνα, την οποία σας προτείνω αναπιφύλακτα να διαβάσετε ή να ξαναδιαβάσετε. Ακολούθως ακούσαμε το πρώτο μέρος από τη μουσική της κινηματογραφικής ταινίας Άιρις, που παρουσιάζει κάποιες από αυτές τις σκέψεις, την αίσθηση του χαρακτήρα της και κυρίως τις τελευταίες μέρες της πριν υποκύψει στην νόσο Αλτσχάιμερ μέσα από τα μάτια του κυρίου της συντρόφου. Την μουσική μας ερμήνευσε η ορχήστρα Cinematic Symphonia από την καθοδήγηση του Ludwig Wiki, από το πολύ όμορφο και συγκινητικό αφιέρωμα στο Royal Albert Hall για το σύνολο του έργου του αείμνηστου συνθέτη James Horner. Ομορφότερα από όσο θα μπορούσα να περιγράψω εγώ, ο συνθέτης για το έργο που θα ακούσουμε τώρα σημειώνει. Το έργο πραγματεύεται τα σημάδια του ανέμου στον φυσικό κόσμο, αλλά και της ψυχής ή του ασυνείδητου νου ή ακόμα και του ονείρου που συνεχίζει να φυσά όπως ο άνεμος αόρατα μέσα από την ανθρώπινη συνείδηση. Και τότε κατάλαβα πως ήταν άνεμος, αγαπητοί ακροατές, ο Τόρου Τακεμίτσου.

Φλαουτίστας Πατρίκ Γκαλουά, Φαμπρίς Πιέρ στην άρπα και ο βιολονίστας Πιέρ Ανδρί Ζουέρεμπ ερμήνευσαν το «Και τότε κατάλαβα πως ήταν άνεμος» του Τόρου Τακεμίτσου. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας. Υπάρχει ένα μουσικό είδος που στη θέση άλλων πληροφοριών συχνά υπάρχουν μόνο ονόματα ερμηνευτών. Δεν μαθαίνεις, ας πούμε, τι και πώς, δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα ή μια δηλωμένη πρόθεση, ένας τίτλος για να αναζητήσεις, αν θέλεις, ακούγοντας. Μόνο ποιοι παίζουν, και αυτό αρκεί. Αγαπητοί ακροατές, άλτο σαξόφωνο Cannonball Adderley, τενόρο σαξόφωνο John Coltrane, πιάνο ο Bill Evans, μπάσο ο Paul Chambers, drums ο Jimmy Cobb και στη σύνθεση και την τρομπέτα ο Miles Davis. Σας αποχαιρετώ με μια ωραία εναλλακτική εκδοχή του Frantans με την ευχή να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε

0: Ακούτε τρίτο. Η νέα γενιά της τζαζ αυτοσχεδιάζει στο τρίτο πρόγραμμα. Πέμπτη, 11 Ιουνίου και Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 8 και 10 το βράδυ, ακούμε το τρίτο και το τέταρτο τζαζ φεστιβάλ των Μουσικών Σχολείων Αττικής. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
1: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Μετά τον Παριμέξη, ο Διονύσης Μαλούχος είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μήπως να πούμε στη Σέντρα σήμερα, μια που ξεκινά το Μουντιάλ το βράδυ, πρώτο μάτς, η ΕΡΤ μεταδίδει τους αγώνες μέχρι τις 19 Ιουλίου, 23ο, με συγχωρείτε, παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, ένα διεθνές τουρνουά που πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια. Φέτος στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Μεξικό. Και μάλιστα ο πρώτος αγώνας απόψε στις 10 είναι μεταξύ των εθνικών ομάδων του Μεξικού και της Νοτιού Αφρικής. Ακριβώς το ίδιο μάτς και την ίδια ημερομηνία, 11 Ιουνίου, αλλά το 2010 είχε κηρύξει την έναρξη αγωνιστικά και του Παγκοσμίου Κυπέλλου που είχε τότε διοργανωθεί στη Νότιο Αφρική. Αυτές οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και τότε, ξεκινάνε και σήμερα πάλι 11 Ιουνίου. Παίρνουμε αφορμή από το γεγονός γιατί υπάρχουν σχέσεις, παραδείγματος χάρη θα ξεκινήσουμε με το πιο γνωστό απόσπασμα από την συναυλία που έδωσαν το 1990 στη Ρώμη στο πλαίσιο του τότε Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου οι περίφημοι τρεις τενόροι. Μάλλον περίφημοι έγιναν μετά από τη συναυλία στις Θέρμες Καρακάλα, τα γνωστά Λουτρά, έναν από τους πιο ενδιαφέροντες τόπους μνημεία της πρωτεύουσας της Ιταλίας. Έτσι λοιπόν είχαμε τους τρεις τενόρους, τον Χωσέ Καρέρας, τον Πλάθιντο Ντομίνγκο και τον Λουτσιάνο Παβαρότη, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα το οποίο ενθουσίασε και ενέπνευσε τόσο πολύ. Αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ θεωρείται το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία της κλασικής μουσικής. Έχει ξεπεράσει προπολού τα 11 εκατομμύρια και ακόμα έχει ζήτηση. Και μάλιστα η περίφημη άρια από την Τούραντοτ του Πουτσίνι, η οποία και άνοιξε τη συναυλία και την είπε ο Λουτσιάνο Παβαρότη, αλλά την επανέλαβαν και οι τρεις. Η αλήθεια είναι ότι η ερμηνεία του Παβαρότη ήταν αυτή που άγγιξε και που έκανε και το Nessun Dorma πολύ μεγάλη επιτυχία έκτοτε και είναι στα αυτιά όλων, ανεξαρτήτως αν ίσως δεν ξέρουν καν από πού προέρχεται, σε ποια όπερα ή ποιος είναι ο συνθέτης. Ακούμε λοιπόν τον Παβαρότη, Nessun Dorma, Turandot Puccini.

Ενθουσιασμός λοιπόν, Παβαρότη, Τουραντότ, Πουτσίνι, Νεσούν Ντόρμα και Μουντιάλ. Από απόψε, όπως είπα, Μεξικό, Νότια Αφρική. Πρώτος αγώνας στην πόλη του Μεξικού, στο περίφημο, το θρηλυκό στάδιο Αστέκα. Τους Αστέκους πολύ πολιτισμοί πέρασαν από την περιοχή και του Μεξικού. Το Μεξικό μάλιστα γίνεται η πρώτη χώρα που γίνεται για τρίτη φορά Μουντιάλ και το συγκεκριμένο στάδιο είναι και το πρώτο που για τρίτη φορά θα φιλοξενήσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Πρώτη φορά που το Μεξικό φιλοξένησε Μουντιάλ ήταν το 1970, όπου έλαμψε τελευταία φορά το άστρο του περίφημου Πελέ, και δεύτερη φορά ήταν το 1986. Είχε οριστεί η Κολομβία τότε για να φιλοξενήσει τους αγώνες, αλλά παραιτήθηκε της διοργάνωσης, είχε πολλά προβλήματα εσωτερικά και όχι μόνο. Και παρά τον σεισμό του 1985, έναν πολύ μεγάλο σεισμό της τάξης των 8 Ρίχτερ, με δυστυχώς χιλιάδες απώλειες ανθρώπινων ζωών, προσφέρθηκε το Μεξικό και διοργάνωσε αυτούς τους αγώνες που έμειναν και στην ιστορία, το περίφημο χέρι του Θεού, του Θεού Μαραντώνα εδώ, και το γκολ του αιώνα, και μάλιστα και τα δύο αυτά τον ίδιο αγώνα στα πρώιμη τελικά με την Αγγλία. Όσο και να θυμάται κανείς, έρχονται πράγματα σε σχέση με αυτές τις στιγμές, είτε είναι φίλος της σφαίρας της μπάλας του ποδοσφαίρου, είτε όχι. Μεξικό λοιπόν σήμερα, και πάμε να ακούσουμε Conga del Fuego Nuevo. Conga είναι ένας ρυθμός που έρχεται από την Κούβα. Οι περισσότεροι ρυθμοί και χοροί έρχονται από την Κούβα, ή αυτό που ονομάζουμε αφροκουβανέζικοι, και έχουν επηρεάσει όλη αυτή την περιοχή και βέβαια το Μεξικό που τους αγαπά ιδιαίτερα. Και εδώ έχουμε και ένα έθιμο, μια τελετή των Αστέκων που έχει να κάνει με το σβήσιμο της φωτιάς και με την καινούργια φωτιά που ορίζει και μια καινούργια εποχή, έναν νέο κόσμο. Αρτούρο Μάρκες εδώ ο συνθέτης, ένας πολύ γνωστός συνθέτης από το Μεξικό, γεννημένος το Δεκέμβριο του 1950.

Ακούσαμε λοιπόν Conga del Fuego Nuevo, Conga από, την, για την καινούργια φωτιά ή της καινούργιας φωτιάς, χορός Αρτούρο Μάρκες. Οι Αστέκοι που εμφανίστηκαν στην περιοχή 14ο, 15ο, 16ο αιώνα μετά Χριστόν, αλλά έχουμε όπως είπαμε και άλλους πολιτισμούς και από πολύ παλιά, όπως η Μάγια που είναι πολύ, πολλά χρόνια π.Χ. στην περιοχή. Και εμείς θα πάμε στον Σιλβέστρε Ρεβουέλτας, έναν Μεξικανό συνθέτη. Πέθανε νωρίς, στα 40 του χρόνια, το 1940, λίγους μήνες πριν, το 1939, έγραψε μουσική για μία ταινία, και από την συμφωνική σουίτα αυτής της μουσικής ακούμε ένα μέρος από το έργο, από τη σουίτα αυτή που ονομάστηκε «Η νύχτα των Μάγια». Και ακούμε λοιπόν τη νύχτα που γίνεται το γλέντι, το ξεφάντωμα. Εδώ, όπως και στην προηγούμενη ηχογράφηση, έχουμε τον Γκουστάβο Ντουνταμέλ να οδηγεί την νεανική ορχήστρα, την ορχήστρα νέων Σίμων Μπολίβαρ της Βενεζουέλας.

Ακούσαμε λοιπόν νύχτα με ξεφάντωμα από το έργο «Η νύχτα των Μάγια» του Σιλβέστρε Ρεβουέλτας, με τον Γκουστάβο Ντουνταμέλ να οδηγεί την ορχήστρα νέων Σιμών Μπολίβαρ της Βενεζουέλας, και αμέσως μετά ακούσαμε μια μελωδία πολύ γνωστή του Μανουέλ Πόνσε, 1882-1948, ένας από τους πιο γνωστούς συνθέτες του Μεξικού, πολυγραφότατος, αλλά μεταξύ άλλων έγραψε και πολλά τραγούδια και μάλιστα θεωρείται και ο πατέρας της νέας εποχής του μεξικάνικου τραγουδιού. Εμείς ακούσαμε την Εστρελίτα, γραμμένη το 1912, το Αστεράκι. Τόσο μεγάλη επιτυχία είχε αυτό το τραγούδι που μπήκε στο ρεπερτόριο και της ορχιστρικής μουσικής, και εμείς το ακούσαμε με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της πόλης του Μεξικού, διεύθυνε ο Ενρίκε Μπατίς. Η ίδια ορχήστρα θα μας παρουσιάσει τώρα ραδιοφωνικά και ένα έργο του Dietrich Buxtehude, του συνθέτη του 17ου αιώνα, που θα αναρωτηθείτε βέβαια τι σχέση έχει με το Μεξικό. Πρόκειται για μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα μεταγραφή εδώ ορχιστρική που έκανε ο Κάρλος Τσάβες, ένας από τους συνθέτες που ήταν κυρίαρχοι στον χώρο του Μεξικού και όχι μόνον, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γεννήθηκε το 1899, πέθανε το 1978. Ακούμε λοιπόν αυτή την μεταγραφή στην Chacon, ένα έργο του Buxtehude γραμμένο για όργανο, με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της πόλης του Μεξικού, Ενρίκε Μπατίς διευθύνει.

Αυτή ήταν η Σακών για όργανο του Ντίτριχ Μπουξτεχούντε, όπως την ενορχίστρωσε για μεγάλη ορχήστρα ο Κάρλος Τσάβες. Και γυρίζουμε στον Σιλβέστρε Ρεβουέλτας για να ακούσουμε δύο έργα του. Ocho por radio, δηλαδή 8 για το ραδιόφωνο, μια που είναι ένα έργο γραμμένο το 1933 για 8 όργανα, για να παιχθεί στο ραδιόφωνο και να γίνει πιο οικία στους ακροατές του η μουσική γραφή της εποχής εκείνης. Και μετά ένα από τα πιο γνωστά έργα του Ρεβουέλτας, Σεν Σεμαγιά, ένα συμφωνικό έργο που αφηγείται μια τελετή θυσία φιδιού.

και μετά το 8 για το ραδιόφωνο και το εντυπωσιακό Σενσέ Μαγιά του Σιλβέστρ Ρεβουέλτας, πάμε σε ένα άλλο έργο που έκανε αίσθηση το 1994 όταν το εμφάνισε ο Αρτούρο Μάρκες. Ντανσόν αριθμός 2. Ντανσόν, ένας αργός, αισθησιακός, νοσταλγικός χορός αφροκουβανέζικης προέλευσης, πολύ δημοφιλής στο Μεξικό και με κατάλληλη εξέλιξη και ενδιαφέρον, και εδώ Γκουστάβο Ντουνταμέλ και η ορχήστρα νέων Σιμών Μπολίβαρ από την Βενεζουέλα.

Ντάντσον αριθμός 2 λοιπόν του Αρτούρο Μάρκες, και εμείς θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική από το Μεξικό με αφορμή την πρεμιέρα του 23ου Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που ξεκινά στις 10 το βράδυ Μεξικό Νότιο-Αφρική από το ιστορικό στάδιο Αστέκα της πόλης του Μέξικου. Θα κλείσουμε με ένα αγαπημένο πιανιστικό κομμάτι του Μανουέλ Πόντσε, ένα εφηβικό του έργο, η Γκαβότα για πιάνο, με τον πολύ ενδιαφέροντα πιανίστα, τον Χόρχε Φεντέρικο Οζόριο. Από τον Διονύση Μαλούχο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τον Σπύρο Ηλιάδη που φρόντισε τον ήχο, έχετε ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα και μια προτροπή που κάθε φορά κάνουμε, σήμερα ειδικά, έχει τον πιο συμβολικό χαρακτήρα. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο. Το τρίτο πρόγραμμα, το Σάββατο 13 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, παρουσιάζει τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, Ιγνάτιο. Μια εκκλησιαστική παρουσία που χωρίς θόρυβο έχει συνδέσει το λόγο με τη διακονία και την πνευματική εγρήγορση με την ανθρώπινη εγκύτητα. Τιμή Σένεκεν για τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο. Το Σάββατο 13 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο. Η νέα γενιά της τζαζ αυτοσχεδιάζει στο τρίτο πρόγραμμα. Πέμπτη, 11 Ιουνίου και Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 8 και 10 το βράδυ, ακούμε το τρίτο και το τέταρτο τζαζ φεστιβάλ των Μουσικών Σχολείων Αττικής. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και η Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

δεν είναι η μοναδική φορά, ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία, που όταν πρωτοπαρουσιάζεται ένα έργο, οι αντιδράσεις του κοινού, των ειδικών, των κριτικών, ακόμη και των μουσικών, είναι διαμετρικά αντίθετες με τη μετέπειτα αποδοχή του. Γιουχαΐσματα, προσβλητικά σχόλια και ό,τι άλλο αρνητικό μπορείτε να φανταστείτε. Τόσο υποτιμητικά που κάποιοι συνθέτες συχνά χάνουν την αυτοεκτίμησή τους σε τέτοιο βαθμό που όχι μόνο σταματούν να γράφουν, αλλά οδηγούνται και σε κατάθλιψη. Θυμηθείτε τον Ραχμάνινοφ. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Οι λόγοι είναι πολλοί και διαφορετικοί σε κάθε περίπτωση. Προκαταλήψεις, αθέμητος ανταγωνισμός, κακές ερμηνείες, αλλά ο πιο συχνός λόγος είναι η αδυναμία των ακροατών να κατανοήσουν και να συναισθανθούν κάτι καινούριο, κάτι πρωτότυπο. Ο Νικολάι Ρουμπενστάιν ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες και μαέστρους της εποχής του. Έζησε από το 1835 έως το 1881. Σπούδασε εκτός από μουσική, νομικά και ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στους καλλιτεχνικούς κύκλους της πόλης. Εργάστηκε ως διευθυντής και καθηγητής πιάνου στο οδείο της Μόσχας. Ο αδελφός του, ένας άλλος εκπληκτικός πιανίστας, ο Άντων Ρουμπενστάιν, του συνέστησε τον Τσαϊκόφσκι, τον οποίο διόρισε ως καθηγητή θεωρίας της μουσικής στο οδείο. Του πρόσφερε και κατάλημα στο ίδιο του το σπίτι. Η σχέση τους ήταν στενή. Ο Ρουμπενστάιν ενθάρρυνε τον Τσαϊκόφσκι να συνθέτει μουσική και έκανε ό,τι μπορούσε για να προωθήσει τα έργα του. Διεύθυνε τις πρεμιέρες σχεδόν κάθε ορχιστρικής σύνθεσής του. Ο νεαρός συνθέτης ήταν πολύ ευγνώμων για την υποστήριξη του Ρουμπενστάιν και αφιέρωσε περισσότερα έργα του σε εκείνον παρά σε οποιονδήποτε άλλον. Όμως υπάρχει ένα περιστατικό στη σχέση τους που πλήγωσε πολύ τον Τσαϊκόφσκι. Ο Τσαϊκόφσκι ήλπιζε ότι ο Ρουμπενστάιν θα έπαιζε το πρώτο κονσέρτο του για πιάνο σε μία από τις συναυλίες του 1875 της Ρωσικής Μουσικής Εταιρείας στη Μόσχα. Γι' αυτό, μόλις ολοκλήρωσε το κονσέρτο του, έτρεξε να του το παρουσιάσει. Παρόν ήταν και ένας άλλος φίλος του, ο Ρώσος κριτικός, δάσκαλος και πιανίστας Νικολάι Χούμπερτ. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων του 1874. Αυτό που συνέβη σε εκείνη την ακρόαση έγινε ένα από τα πιο πολύ συζητημένα περιστατικά στη βιογραφία του συνθέτη. Το περιγράφει ο ίδιος ο Τσαϊκόφσκι σε επιστολή του στην πάμπλουτη Ρωσίδα Βαρόνη Ναντιέζντα Φουν Μέκ, η οποία τον υποστήριζε οικονομικά επί 13 χρόνια, δίνοντάς του τη δυνατότητα να αφοσιωθεί στη σύνθεση με μοναδικό όρο να μην συναντηθούν ποτέ. Ο Τσαϊκόφσκι της γράφει: «Έπαιξα στον Νίκολαι Ρουμπενστάιν το πρώτο μέρος του κοντσέρτου. Ούτε μια λέξη, ούτε μια έκφραση. Φανταστείτε την αμηχανία και την απογοήτευση που νιώθει κάποιος όταν έχει μαγειρέψει και έχει σερβίρει το δείπνο στον καλεσμένο του και εκείνος τρώει, ανέκφραστος, χωρίς να λέει ούτε μια καλή κουβέντα, έστω από ευγένεια». Οπλίστηκα με υπομονή και συνέχισα στο τέλος. Πάλι σιωπή. Σηκώθηκα από το πιάνο και ρώτησα: «Λοιπόν?» Εν τέλει ο Ρουμπενστάιν μίλησε. Στην αρχή ήρεμα, έπειτα όλο και με μεγαλύτερη ένταση. Χαρακτήρισε το κονσέρτο μου άχρηστο. Είπε επίσης ότι δεν μπορεί να παιχθεί. Τα μέρη του δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Είναι τόσο άτεχνα γραμμένα που δεν επιδέχονται διορθώσεις, βελτιώσεις. Το έργο το χαρακτήρισε κακό, τετριμένο, κοινότυπο. Είπε μάλιστα ότι είχα κλέψει από άλλους συνθέτες σε διάφορα σημεία. Μόνο 1-2 σελίδες άξιζαν κάτι κατά τη γνώμη του. Όλες τις υπόλοιπες καλύτερα να τις έσκιζα. Αυτό που ήταν απερίγραπτο είναι ο τόνος που μου μιλούσε. Αν κάποιος τα άκουγε όλα αυτά, θα πίστευε ότι είμαι ένας τρελός με μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του που ήρθε να καταθέσει ένα σκουπίδι σε έναν διακεκριμένο μουσικό. Ο Χούμπερτ, που ήταν παρόν, είχε σοκαριστεί ακούγοντας τον Ρουμπενστάιν να μου τα ψάλει με αυτόν τον τρόπο, με τέτοια περιφρόνηση. Με τρόπο που δεν θα μιλούσε ούτε στον πιο ατάλλαντο μαθητή του. Μετά όμως, ο Χούμπερτ συμφώνησε, επιβεβαιώνοντας την άποψη του Ρουμπενστάιν. Απλώς εκφράστηκε
λίγο πιο ήπια. Η όλη σκηνή με είχε κάνει εξωφρενών. Δεν είμαι κανένα παιδάκι που προσπαθεί να γράψει την πρώτη του σύνθεση. Δεν χρειάζομαι μαθήματα από κανέναν, ιδίως όταν οι παρατηρήσεις εκφράζονται τόσο επιθετικά και προσβλητικά. Αυτό που χρειάζομαι και θα χρειάζομαι πάντα είναι μια φιλική, επικοδομητική κριτική. Όμως εδώ δεν επρόκειτο για κάτι τέτοιο. Ήταν μια προσβλητική μομφή με στόχο να με πληγώσει. Έφυγα από το δωμάτιο χωρίς να πω ούτε λέξη. Τότε ο Ρουμπινστάιν ήρθε κοντά μου και βλέποντας πόσο είχα στεναχωρηθεί, επανέλαβε ότι το κοντσέρτο μου δεν είναι καλό, αλλά είπε ότι αν έκανα κάποιες διορθώσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις του, θα μου έκανε την τιμή να το παίξει στη συναυλία του. «Δεν θα αλλάξω ούτε μία νότα», απάντησα. «Θα το δημοσιεύσω ακριβώς όπως είναι». Το κοντσέρτο για το οποίο εκφράστηκε τόσο απαξιωτικά ο Νίκολαϊ Ρουμπενστάιν, συνεπικουρούμενος από τον κριτικό Νικολάι Χούμπερτ, έμελε να γίνει ένα από τα δημοφιλέστερα, αν όχι το δημοφιλέστερο ρομαντικό κοντσέρτο για πιάνο, ένα από τα αριστουργήματα συνολικά της πιανιστικής φιλολογίας. Ο Ρουμπενστάιν αναθεώρησε την άποψή του για το έργο λίγα χρόνια αργότερα. Ωστόσο, την πρεμιέρα, ο Τσαϊκόφσκι την εμπιστεύτηκε σε έναν Γερμανό πιανίστα, τον Hans von Bülow, στον οποίο αφιέρωσε και το έργο. Ο Bülow ετοιμαζόταν να κάνει περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον Τσαϊκόφσκι, που είχε κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στο έργο ύστερα από όσα του είπε ο Ρουμπενστάιν. Αυτό ήταν ιδιαίτερα βολικό, αφού δεν θα διακινδύνευε να παιχτεί στη Μόσχα, όπου αν δεν πήγαινε καλά, θα χρειαζόταν να υπομείνει την ταπείνωση μέσα στην πατρίδα του. Η πρώτη δημόσια παρουσίαση του έργου έγινε τον Οκτώβριο του 1875 στη Βοστόνη και ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο πέμπτο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, το κοντσέρτο αριθμός 1, σε σύμφιση Ελάσσονα του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Το έργο το έχω παρουσιάσει ξανά, πολλά χρόνια πριν, σε ερμηνεία αναφοράς. Σήμερα όμως θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ηχογράφηση του 2015 με εκπληκτικό ήχο. Με σολίστ, μια πολύ βραβευμένη νεαρή Ιταλίδα πιανίστα, μόλις 22 ετών τότε. Δίπλα της, μια από τις καλύτερες ορχήστρες της Ιταλίας και ένας εξαιρετικός μαέστρος. Κυρίες και κύριοι, το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1, σε σύμφεση Λάσσονα του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, με την Μπεατρίτσε Ράνα στο πιάνο και την ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας με διευθυντή τον Αντώνιο Παπάνο. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 του Τσαϊκόφσκι. Το δεύτερο μέρος ανοίγει με μια σύντομη εισαγωγή, με τα έγχορδα να παίζουν σιγανά, πιτσικάτο, έως ότου το φλάουτο παρουσιάζει το πολύ γλυκό θέμα. Το πιάνο ακολουθεί στην ίδια ρομαντική ατμόσφαιρα. Πιάνο, πνευστά και έγχορδα στριφογυρίζουν στον αργό ρυθμό και ξαφνικά το πιάνο θα αλλάξει το κλίμα με γρήγορα περάσματα και θα οδηγήσει στο πρεστήσιμο, το οποίο είναι βασισμένο στη μελωδία του γαλλικού τραγουδιού «Πρέπει να διασκεδάζεις, να χορεύεις και να γελάς». Η ορχήστρα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα, έως ότου μια σύντομη καντέντσα θα μας επιστρέψει από το πρεστήσιμο στο αρχικό τέμπο, στον εναρκτήριο χορό με την επανάληψη του γλυκύτατου θέματος, το οποίο σβήνει σιγά σιγά σαν ένας ερωτικός αποχαιρετισμός, που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά για να καθυστερήσει όσο είναι δυνατόν ο αποχωρισμός. Παίζει η ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας με διευθυντή τον Αντώνιο Παπάνο και σολίστ την Ιταλίδα πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα.

Ήταν το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμό 1 του Τσαϊκόφσκι. Το τρίτο μέρος είναι εντυπωσιακό, δυναμικό. Εδώ οι εναλλαγές έρχονται η μία μετά την άλλη μέσα σε ένα κατηγιστικό ρυθμό παρουσίασης των θεμάτων. Το μέρος αυτό ξεκινά με τη μελωδία από ένα ουκρανικό λαϊκό τραγούδι, το οποίο αντιπαραβάλλεται με ένα εκτεταμένο ρομαντικό θέμα που πρωτακούγεται από τα έγχορδα. Αν και γεννημένος στη ρωσική πόλη Βοτκίνσκα, ο Τσαϊκόφσκι είχε καταγωγή από την Ουκρανία και περνούσε κάθε χρόνο αρκετούς μήνες εκεί, όπου συνέθεσε πάνω από 30 έργα. Στην Ουκρανία έλεγε ότι βρήκε την ψυχική ηρεμία που είχε αναζητήσει ανεπιτυχώς στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη. Ο Ρώσος συνθέτης γνώριζε και αγαπούσε την Ουκρανική λαϊκή μουσική για τη μελωδικότητα και το βαθυλυρισμό της. Και αυτές οι σημαντικές μουσικές επιρροές βρήκαν το δρόμο τους σε μερικές από τις πιο γνωστές συνθέσεις του, συμπεριλαμβανομένου του κονσέρτου για πιάνο αριθμός 1 σε σύμφεση Λάσσονα. Ένας ουκρανικός ύμνος στην Άνοιξη, στο τελευταίο μέρος του πλέον αγαπητού έργου για πιάνο του Τσαϊκόφσκι. Ερμηνεύει η Ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας με διευθυντή τον Αντώνιο Παπάνο και σολίστ την Ιταλίδα πιανίστα Μπεατρίτσε Ράναμ.

από εκπληκτική τεχνικά ηχογράφηση του 2015. Το κοντσέρτο για πιάνο αριθμό 1 του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Έπαιξε η ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας με διευθυντή τον Αντώνιο Παπάνο και σολίστ την πολυβραβευμένη Ιταλίδα πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα, που τότε ήταν 22 χρόνων. 22 χρόνων ήταν και ο Σεργέη Τανέγεφ όταν έπαιξε το Μάιο του 1876 αυτό το κοντσέρτο για πρώτη φορά στη Μόσχα. Διεύθυνε ο Νικολάι Ρούμπινστάιν, αυτός που είχε χαρακτηρίσει το κοντσέρτο άχρηστο, είχε μιλήσει με τα χειρότερα λόγια. Στο κοινό ήταν και η Ρωσίδα Βαρόνη Ναντιέζντα Φον Μέκ, η οποία υποστήριζε οικονομικά τον Τσαϊκόφσκι. Όπως λέει η ίδια, με την έναρξη οι επικοί τόνοι του έργου την παρέσυραν με την ορμή τους και ένιωσε σαν ο Μότσαρτ και ο Μπετόβεν να επέστρεψαν στη γη με τα χαρακτηριστικά και το όνομα κάποιου άλλου, του Τσαϊκόφσκι. Μετά τη συναυλία γράφει στον Τσαϊκόφσκι ανάμεσα σε άλλα τα εξής. «Αξιότιμε Πιότρ Ήλιτς, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου. Θα ήταν άσκοπο να σας εκφράσω το θαυμασμό μου, αφού χωρίς αμφιβολία έχετε συνηθίσει να ακούτε επένους ανωτέρω επίπεδο. Το μόνο που θα σας πω είναι πως χάρη στη μουσική σας η ζωή γίνεται πιο εύκολη και πιο ευχάριστη». Ναντιέζντα Φον Μέκ. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 5ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ωραιότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο μεταδώσαμε το πρώτο του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Ως το τέλος, ο Κύριλ Πετρένκο οδηγεί τη Φιλαρμονική του Βερολίνου στο τελευταίο μέρος της 6ης Συμφωνίας του Τσαϊκόφσκι. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιβλάκης από το 3ο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Απόψε, στις 9, στην Πειραιώς 260, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί το ΜΑΜ, τη νέα δημιουργία του Ιρλανδού χορογράφου Μισελ Κίγκαν Ντόναλ. Ένα έργο εμπνευσμένο από την δύναμη της κοινότητας, τη μνήμη και την παράδοση, όπου ο σύγχρονος χορός συναντά τη ζωντανή μουσική σε μια βαθιά συγκινητική σκηνική εμπειρία. Στις 8, στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης, ανοίγει τις πύλες της η 23η έκθεση βιβλίου του Δήμου Ηλιούπολης. Για περισσότερες από 2 εβδομάδες, συγγραφείς, εκδότες και αναγνώστες συναντιούνται σε μία μεγάλη γιορτή φιλαναγνωσίας αφιερωμένη στη δύναμη των βιβλίων που δημιουργούν κοινότητες, διάλογο, αλλά και νέες ιδέες. Και στις 7, στην Γκαλερί Καν, Κριστίνα Ανδρουλιδάκη εγκαινιάζεται η ατομική έκθεση του ζωγράφου Νίκου Μάρκου με τίτλο Waiting in the Wings, μέσα από έργα που κινούνται ανάμεσα στη θεατρικότητα της καθημερινής ζωής. Ο καλλιτέχνης μας προσκαλεί σε μια εικαστική περιπλάνηση στα όρια του ορατού και του υπαινικτικού. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Στο διάστημα μεταξύ του Οκτωβρίου του 1683 και του Ιανουαρίου του 1684, ο βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος ο 14ος παντρεύεται σε απόλυτη μυστικότητα την Φρανσουάζ Ντομπινιέ, Μαρκίζ Δε Μεντενόν, μόλις 2 μήνες μετά το θάνατο της προηγούμενης γυναίκας του. Με την Μαντάμ Μεντενόν γνωρίζονται χρόνια. Είναι στην αυλή του ήδη από το 1670 και δεν ήταν κρυφό. Η νέα του σύζυγος πιστεύει βαθιά στο Θεό, ακολουθεί πιστά τις αρχές της Καθολικής Εκκλησίας και δεν εγκρίνει τον πρώτερο έκλειτο βίο του. Γιατί ούτε αυτό ήταν κρυφό. Ο βασιλιάς έζησε τη ζωή του με ιδιαίτερη, ας πούμε, θέρμη, χωρίς να στερηθεί διασκέδαση με υπερβολές. Τώρα όμως, τέλος τις παράλληλες σχέσεις, τις θεαματικές διασκεδάσεις, τον πείθει πως πρέπει να μετανοήσει για τις αμαρτίες του. Και παρόλο που ο αγαπημένος του συνθέτης, ο Ζαν Μπαπτίστ Λουλί, με τον οποίο μοιράστηκαν το ίδιο γούστο στη μουσική και στη διασκέδαση από την εφηβεία τους, διατηρεί ακόμα τη θέση του, οι μουσικές επιλογές του βασιλιά σιγά σιγά αλλάζουν. Ακόμα περισσότερο μετά το θάνατο του Λουλί το 1687. Δεν πάβει βέβαια η αγάπη για όπερα, που όμως λέει πια διαφορετικές ιστορίες και διαφορετικά. Αλλά διασκέδαση σημαίνει περισσότερη μουσική δωματίου, οργανική μουσική, χωρίς πάντα λόγια αγάπης. Και είναι ο ήχος της θεόρβης του λαού του ή της κιθάρας ο ιδανικός για τη συμφιλίωση του βασιλιά με τον Θεό.

Ήδη από το 1680 στην αυλή του Γάλλου βασιλιά υπηρετεί ο ταλαντούχος μουσικός Ρομπέρ ντε Βιζέ, πιθανότατα προσωπική επιλογή της ίδιας της Μαντάμ Μεντενού που είχε ήδη μεγάλη επιρροή στην αυλή. Είναι διορισμένος αρχιμουσικός της μουσικής δωματίου του βασιλιά. Όχι άδικα, παίζει κιθάρα, λαούτο, θεόρβη και τραγουδά υπέροχα. Είναι ο μόνος μουσικός που επιτρέπεται να μπαίνει αργά το βράδυ στα προσωπικά διαμερίσματα του βασιλιά. Και είναι ο καθηγητής κιθάρας του διαδόχου του θρόνου. Έτσι όταν παίρνει τον θρόνο, ο Λουδοβίκος ο 15ος τον ονομάζει «Maître de guitare du roi». Ο Ρομπέρ ντε Βιζέ μένει στην αυλή του βασιλιά ως το θάνατό του περίπου το 1730. Και όσο προσφέρει τις υπηρεσίες του τη μουσική του και τα χρόνια περνούν, παρατηρεί τους υπόλοιπους συνθέτες της αυλής νεότερους ή ξενοφερμένους και το βλέπει καθαρά. Το γούστο, οι πρακτικές αλλάζουν και πάλι. Αγαπιέται περισσότερο το τσέμπαλο. Το βιολί επιστρέφει με ιταλικό λαμπερό στυλ. Η νέα εποχή έρχεται και προσπαθεί όπως μπορεί να ακολουθήσει. Στην τελευταία έκδοση μουσικής του το 1716 δηλώνει στον τίτλο πως δεν θα είναι σε μορφή ταμπουλατούρας. Δηλαδή δεν σημειώνεται μόνο η μελωδία με αριθμούς που οι μουσικοί ξέρουν και ερμηνεύουν και ανάλογα με τις δεξιότητές τους στολίζουν τις νότες. Τώρα οι δύο μελωδικές γραμμές της μουσικής του, η πάνω και του μπάσου, για λαούτο και θεόρβη, καταγράφονται με τις νότες τους. Θα μπορούν να παιχθούν και από τσέμπαλο ή και άλλα όργανα. Και λίγο πριν το τέλος μιας εποχής αποτυπώνει στο χαρτί 10 σουίτες, μία από τις τελευταίες, αν όχι η τελευταία έκδοση με μουσική για αυτά τα δύο όργανα, που σιγά σιγά θα σταματήσουν να ηχούν.

0: Από την σουίτα αριθμός 7 σε Ρε Λάσσονα, της συλλογής «Pièce de Théor Bédelout, mise en partition de sous et bass» του Ρομπέρ Ντεβιζέ, ακούσαμε τις συνθέσεις χορούς «Saraband, Mascarada» με τον Τωμά Ντανφόρ στο λαούτο και τον Ζαν Ροντό στο τσέμπαλο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Καλεσμένος μου σήμερα είναι ο συγγραφέας Γιάννης Κιουρτσάκης. Γεννημένος το 1941 στην Αθήνα, έζησε για μία δεκαετία στη Γαλλία και από το 1979 χτίζει ένα έργο εν πρόοδο. Ένα έργο που διασχίζει τα είδη, μελέτες για τον νεοελληνικό πολιτισμό, μυθιστορήματα, λογοτεχνικά δοκίμια. Το έργο του ταξίδεψε σε άλλες γλώσσες και τιμήθηκε μεταξύ άλλων από τη Γαλλική Ακαδημία και τη Γαλλική Δημοκρατία. Αλλά πέρα από τις διακρίσεις, εκείνο που τον καθορίζει είναι ένας διαρκής διάλογος με τους δασκάλους, τους αγαπημένους που έφυγαν, τον αναγνώστη την ίδια την εποχή μας. Ένας διάλογος που επιστρέφει επίμονα σε ένα ζητούμενο, τη δημιουργία ως θεμέλιο ενός ζωντανού πολιτισμού και τη δυνατότητα μιας ανθρώπινης ζωής στους δύσκολους καιρούς. Σήμερα, στα Ευγενή Μέταλλα, συναντούμε ένα συγγραφέα που δεν σταματά να αναζητά. Κύριε Κιουρτσάκη, καλώς ήρθατε στο τρίτο πρόγραμμα και τα Ευγενή Μέταλλα.
1: Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ θερμά για την πρόκλησή σας.
0: Ξεκινάμε με την αρχή της διαδρομής και τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Αν σας ζητούσα να συστηθείτε, όχι ως συγγραφέας, αλλά ως άνθρωπος, τι θα μας λέγατε?
1: Από μικρό παιδί ήμουν ένα αλόκοτο κράμα εσωστρέφειας και επιτακτικής ανάγκης να μιλήσω στον άλλον. Και αυτή ακριβώς η διπλή μου φύση με έσπρωξε από νωρίς να εξομολογούμε πού, στο χαρτί, ό,τι ένιωθα και ό,τι ζούσα, χωρίς να φοβάμαι τις κοινωνικές σχέσεις τις οποίες ήμουν πολύ ντροπαλός. Βλέπετε ότι ήδη από το ξεκίνημα ο άνθρωπος μέσα μου αποζητάει τον συγγραφέα. Είναι περίεργο αυτό, δηλαδή, χωρίς να το ξέρω, ήθελα να εξομολογηθώ στο χαρτί. Περίεργο.
0: Και αυτό μάλλον είναι το ταλέντο. Ποια είναι η πρώτη μνήμη που νιώθετε ότι σας έγραψε εντός εισαγωγικών πριν εσείς γράψετε?
1: Αν παραμερίσω κάποια ψελίσματα των πρώτων παιδικών χρόνων, γιατί έγραφα, διαβάζαμε τον Ρομπέν τον Ντασόν και τα λοιπά και μιμούμουν τέτοια πράγματα, αυτά τα παραμερίζω γιατί δεν είχαν ουσιαστική σημασία, απλώς αντέγραφα αυτά που άκουγα. Αλλά στην εφηβεία ήδη, στα 14 μου χρόνια, αρχίζω και εξομολογούμε στο χαρτί αυτό που έλεγα. Και εκεί πια είναι κάτι πολύ προσωπικό. Είναι η αναγκαία διέξοδος για να εκφράσω σε κάποια γραπτά αυτά που αισθανόμουν να με βασανίζουν, χωρίς να μπορώ, να τολμώ να τα πω ούτε στους συνομιλίκους μου, γιατί ένιωθα ότι ήμουν συμπαθής στο σχολείο, καλά τα πηγαίναμε, αλλά ήμουν πολύ απομονωμένος. Ένιωθα ότι αυτά που σκεφτόμουν ήταν τελείως μοναχικά πράγματα. Ούτε στους συνομιλίκους μου λοιπόν, ούτε σε κανέναν άλλον, γονείς και τα λοιπά. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει και ήμουν πολύ μοναχικός και τα έλεγα στο χαρτί.
0: Υπήρξε μια στιγμή που καταλάβατε ότι η γραφή δεν είναι επιλογή απλά, αλλά είναι ανάγκη?
1: Σίγουρα υπήρξε μια στιγμή. Δεν ήταν επιλογή, από την αρχή ήταν μια ανάγκη, αλλά εγώ δεν το συνειδητοποίησα αμέσως τότε όταν άρχισα να το γράφω, όταν άρχισα να γράφω έτσι. Θα το συνειδητοποιούσα πολύ αργότερα. Δηλαδή στην αρχή έγραφα ακριβώς επειδή ένιωθα ότι ασφιχτιούσα αν δεν έγραφα. Αλλά αργότερα θα καταλάβαινα ότι αυτό ήταν μια οργανική ανάγκη.
0: Τι χρωστάτε στην παιδική σας ηλικία? Ξέρετε, αυτό το ερώτημα το σκέφτομαι και για μένα και για τους φίλους μου και για πολλούς ανθρώπους, ότι πολλά πράγματα είναι γεγονός ότι χρωστάμε στην παιδική μας ηλικία. Εσείς τι είναι αυτό που χρωστάτε και τι προσπαθείτε ακόμη να απαντήσετε στην παιδική σας ηλικία?
1: Χρωστάω πάρα πολλά αμέτρητα βιώματα που επιστρέφουν συνεχώς. Έχω μια πολύ βιωματική μνήμη. Ξεχνάω ονόματα, ξεχνάω πράγματα, αλλά μπορώ να θυμηθώ μια φράση που είπα όταν ήμουν 6 χρονών, 7 χρονών και να την ξαναπώ πως έλεγε. Και όχι μόνο τη φράση, αλλά το βίωμα, αυτά που ζούσα. Λοιπόν, αυτά τα αμέτρητα βιώματα επιστρέφουν σαν να ήταν χτεσινά στη σημερινή μου μνήμη. Και κάθε φορά ρίχνουν ένα καινούριο φως στο παρόν. Δεν τα βλέπω όπως ήταν. Πάντα τα αλλάζω, τα μεταμορφώνω μέσα στο μυαλό μου. Αυτό με σπρώχνει να τα επεξεργάζομαι ξανά και ξανά και ξανά αυτά τα βιώματα σε κάθε νέο μου βιβλίο. Γι' αυτό υπάρχει και μια επαναληπτικότητα συχνά στα βιβλία μου.
0: Πόσο νωρίς γεννήθηκε μέσα σας η αίσθηση του άλλου ως καθρέφτη του εαυτού?
1: Άργησε αυτό, αλλά υπάρχουν κάποια κάποιοι ιονοί, κάποια προειδοποιητικά πώς να πω, μηνύματα στα βιβλία μου πολύ αργότερα, όταν άρχισα να γράφω το Σαν Μυθιστόρημα. Υπάρχει, λόγω χάρη στην αρχή του βιβλίου μου Σαν Μυθιστόρημα, μια σκηνή όπου κάποιος μπουφές, πραγματικός μπουφές, καθρεφτίζεται στο τζάμι της τραπεζαρίας του σπιτιού μας. Την ίδια στιγμή τα φοινικόδεντα του κήπου που είναι απ' έξω αντικατοπτρίζονται με τη σειρά τους στο τζάμι του μπουφέ. Αυτή ήταν μια εικόνα η οποία με σαγίνευε, με θάμπωνε, με τρόμαζε και με γοήτευε μαζί. Και έλεγα, τι είναι αυτό το πράγμα, πώς μπορεί να μπαίνει το μέσα, το έξω,
2: στο
1: να
2: μέσα.
1: Βγαίνει έξω και το μέσα, πώς να ανακατώνεται αυτό, πώς να τα βλέπω αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτή έγινε πολύ αργότερα η αρχική σκηνή του Σαν Μυθιστόρημα, ενός βασικού βιβλίου μου μυθιστορήματος. Αλλά η αίσθηση του άλλου ως καθρέφτη του εαυτού, αυτό θα χρειαστεί πολλά χρόνια για να οριμάσει στη συνείδησή μου.
0: Στο έργο σας η προσωπική μνήμη γίνεται συλλογική, για να περάσουμε στο κεφάλαιο της μνήμης και της ταυτότητας και το προσωπικό συλλογικό. Πότε συμβαίνει αυτή η μετάβαση?
1: Αυτή συμβαίνει ακριβώς σε αυτό το βιβλίο, το Σαν Μυθιστόρημα, το οποίο μόλις μνημόνευσα. Αλλά μάλλον δεν θα είχε πραγματοποιηθεί αν πριν φτάσω στο Μυθιστόρημα δεν είχα μελετήσει σε βάθος και σε μεγάλη έκταση την προφορική παράδοση, τη λαϊκή παράδοση, το λαϊκό πολιτισμό. Αυτά τα πράγματα με είχαν τροφοδοτήσει, επομένως ήμουν έτοιμος να σκεφτώ την προσωπική μου περιπέτεια όχι αποκομμένη από το λαϊκό σύνολο, από τον κόσμο, από την κοινωνία, αλλά μέσα με αυτή την κοινωνία, σε σχέση με αυτή την κοινωνία. Δηλαδή η αναδίφιση της οικογενειακής ιστορίας με οδηγούσε σχεδόν υποχρεωτικά στην ιστορία της Κρήτης, γιατί ο πατέρας μου ήταν από την Κρήτη, και της Ελλάδας το 19ο και στον 20ο αιώνα, και λίγο-λίγο, χωρίς να το καταλάβω και εγώ ο ίδιος, άρχισα και αναδιφούσα αυτή την ιστορία, τη συλλογική, και την έπλεκα κυριολεκτικά με την προσωπική ιστορία του πατέρα μου, την οικογενειακή ιστορία και τη δικιά μου ιστορία.
0: Άρα λοιπόν μπορεί κανείς να αφηγηθεί τη ζωή του χωρίς να αφηγηθεί την ιστορία του τόπου του, άραγε?
1: Νομίζω για μένα δεν γίνεται, αλλά σε άλλους γίνεται. Πολύ συχνά διαβάζουμε αυτοβιογραφίες που είναι αποκλειστικά αφιερωμένες στην προσωπική ή το πολύ στην οικογενειακή ιστορία. Δεν πάει πιο πέρα. Για μένα ο εσωτερικός δεσμός ανάμεσα στα δύο, δηλαδή την συλλογική ιστορία και την προσωπική ιστορία, επιβεβαιώθηκε πολύ γρήγορα χάρη και στην εμπειρία της γραφής. Είπα για την προφορική παράδοση πριν, αλλά ο πατέρας μου ήταν εισαγγελέας, υπήρχαν αρχεία. Αυτά τα αρχεία τα έψαξα και ανακάλυψα ολόκληρες ιστορίες τις οποίες εγώ παιδάκι δεν τις ήξερα, ας πούμε, γιατί δεν είχα ζήσει. Ο πατέρας μου γέννηθηκε όταν ήταν μεγάλος, είχε αποσυρθεί, και ανακάλυψα ένα σωρό πράγματα. Επομένως έσμιξα τα αρχεία, την προφορική παράδοση, με τα γραπτά αρχεία, και το ένα συμπλήρωνε το άλλο. Επομένως αυτό το βιβλίο έγινε ένα σύνθετο βιβλίο προσωπικής ιστορίας και συλλογικής ιστορίας. Και μέσα σε αυτή τη συλλογική ιστορία υπήρχαν πολύ σπουδαία πράγματα. Η Βαλκανική πόλεμη, υπήρχε η Μικρασιατική καταστροφή, υπήρχαν διάφορα σκάνδαλα που γίνανε γιατί ο πατέρας μου ήταν προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών τότε, το 1930, δηλαδή έζησα πάρα πολλά γεγονότα εκείνης της εποχής, σαν να ήταν κάτι που το ένιωθα πολύ ζωντανό μέσα μου αυτό, όπως και τα άλλα.
0: Τι είναι τελικά η βαθιά πατρίδα για εσάς, κύριε Γιουρτσάκη?
1: Είναι ακριβώς η στιγμή που αρχίζει και μου αποκαλύπτεται λίγο-λίγο ο σύνδεσμος του προσωπικού στοιχείου, του οικογενειακού στοιχείου, με το συλλογικό. Νιώθω ότι αυτό δεν μπορεί να είναι ξεκρέμαστο. Εκεί καταλαβαίνω πολύ καλά ότι αυτά τα δυο ταυτίζονται στη συνείδησή μου, και αυτό μου το αποκαλύπτει πολύ ξεκάθαρα η γραφή, το γράψιμο των βιβλίων αυτών, του βιβλίου αυτού και ειδικά του Σαν Μυθιστόρημα.
0: Η μνήμη είναι κάτι που μας σώζει ή κάτι που μας βαραίνει?
1: Μπορεί να και τα δυο. Μπορεί να μας βαραίνει όταν γίνεται μια βαριά νοσταλγία από την οποία δεν ξεφεύγουμε, αλλά μπορεί και να μας σώσει όταν συμβαίνει να σε απογειώσει, να απογειώσει την έμπνευση, γιατί όταν θυμάσαι κάτι και λες, αχ, αυτό πρέπει να το γράψω, αυτό πρέπει να το ξαναζωντανέψω μέσα στο χαρτί, τότε πραγματικά σώζει η μνήμη.
0: Πώς ξεχωρίζετε τη μνήμη από το μύθο, ή δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός για εσάς?
1: Ναι. Δύσκολη ερώτηση, γιατί θεωρητικά ο διαχωρισμός είναι πολύ καθαρός. Η μνήμη είναι κάτι προσωπικό, το έχει ο καθένας μας. Ο μύθος είναι συλλογικός, είναι το παραμύθι, είναι αυτά που μάθαμε από αυτό. Αλλά αυτά τα δυο δεν πάβουν να συνηφαίνονται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και βεβαίως στην ψυχή του συγγραφέα. Επομένως, πάλι πλέκονται, όπως είπα πριν, πως πλέκεται το προφορικό με το γραπτό, έτσι και ο μύθος με το βίωμα, το προσωπικό.
0: Περνάμε λοιπόν στη θεματική του «εγώ και ο άλλος», που αυτή είναι και η μεγάλη σας θεματική, όπως προείπα.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο άλλος που σας απασχολεί περισσότερο, ο απέναντι ή ο μέσα μας?
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι πολύ πολύ πιο προσωπικό, πολύ πιο, πώς να το πω, μύχιο από τα βίωμα, το οποίο ήταν καταλυτικό για το γράψιμο του σαν μυθιστόρημα. Η βαθύτερη ανακάλυψη συντελείται ακριβώς σε αυτό το βιβλίο. Εκεί, ξεκινώντας από μια καρναβαλική διπλή μορφή, βλέπετε, είχα μελετήσει την προφορική, την λαϊκή παράδοση. Λοιπόν, στο καρναβάλι του Πόντου υπάρχει μια φιγούρα δευτερεύουσα, ένα πρόσωπο το οποίο κουβαλάει στη ράκη του το σώμα του νεκρού αδερφού του. Είναι δευτερεύον πρόσωπο, αλλά εμένα με είχε συγκλονίσει και δεν ήξερα γιατί, δεν καταλάβαινε γιατί. Πολύ αργότερα κατάλαβα ότι αυτό έχει μια σχέση με την προσωπική μου εμπειρία. Γιατί εγώ είχα χάσει τον αδερφό μου πολύ νέο, είχε χαθεί, είχε αυτοκτονήσει και αισθανόμουν ότι εγώ κουβαλούσα στη ράχη μου ή μέσα μου, μάλλον στην ψυχή μου, το σώμα του νεκρού αδερφού μου. Και ξαφνικά, περπατώντας μια μέρα στην εξοχή, αισθάνομαι, βλέπω σε μια έκλαμψη τον νεκρό αδερφό να γίνεται ένα με το μέσα μου εαυτό. Αυτό που λέτε, ο απέναντι και ο μέσα εαυτός. Ταυτίζομαι τόσο βαθιά μαζί του, ώστε να του δίνω νέα ζωή μέσα στον θάνατο. Δηλαδή τον ξαναζωντανεύω. Και την ίδια στιγμή να παίρνω από εκείνον μια αποτυχαμένη του ζωή, μια νέα ζωή για μένα. Διότι το γράψιμο είναι μια νέα ζωή. Τότε τον ανακαλύπτω όπως ήταν εκείνος, πραγματικά τον ανακαλύπτω, γιατί έχω και τεκμήρια. Έχω μια καταπληκτική αλληλογραφία, προσωπική αλληλογραφία,
0: που η οποία
1: με βοηθάει πάρα πολύ να δω, και πολύ ζωντανή και πολύ νεανική αλληλογραφία, γιατί ήταν ένα πολύ ζωντανό παιδί, ένας πολύ ζωντανός, πέθανε πολύ νέος. Και εκείνος με αποκαλύπτει στον εαυτό μου, γιατί βλέπω πόσο μοιάζαμε, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι αποκαλυπτικό από κάθε άποψη.
0: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να δούμε τον εαυτό μας σαν να ήταν άλλος?
1: Ακριβώς γιατί μια τέτοια εμπειρία σαν και αυτή που μόλις περιέγραψα δεν μας συμβαίνει κάθε μέρα. Σε πρώτη όψη φαίνεται μια εμπειρία μυστικιστική, είναι η μυστική που το βλέπουν. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Στην ουσία το βλέπω σαν μια εμπειρία υπαρξιακή και βαθιά μυθιστορηματική συγχρόνως. Το δύσκολο είναι αυτή η μορφή. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γάλλος εκδότης που μετέφρασε αυτό το βιβλίο, εξέδωσε αυτό το βιβλίο, το ονόμασε δίκολο, το σαν μυθιστόρημα, που δεν καταλάβανε κανείς τι είναι.
0: Μεγάλη έκπληξη για τους
1: Γάλλους. Αλλά ήταν πολύ, πολύ ερεθιστικό να δουν τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Το βάλανε «Le Dicolon». Το δίκολο λοιπόν μου επέτρεψε μια λυτρωτική έξοδο από το κλειστό μου εαυτό. Σας είπα από την αρχή πόσο κλειστό παιδί ήμουνα. Λοιπόν, υπάρχει μια φράση στο σαν μυθιστόρημα που λειτουργήσε για μένα σαν ένας φάρος. Και λέει αυτή η φράση, γιατί πρέπει να πω, αυτά τα βιβλία έχουν μια αναλλαγή αφήγησης, ιστορίας δηλαδή, εξιστορώ αυτά τα γεγονότα που γίνονται, και μια εναλλαγή με στοχασμό, με σκέψη, όπου μιλάω στο δεύτερο πρόσωπο, εις εαυτόν, όπως είναι κατά την παράδοση του Μάρκου Αυριλίου. Λοιπόν, λέω κάποιοι στον εαυτό μου, για να βρεις τον εαυτό σου, πρέπει να βγεις από τον εαυτό σου. Λοιπόν, αυτή η φράση με οδήγησε, γιατί ακριβώς ένιωσα ότι γράφοντας για τον αδερφό έβγαινε από τον εαυτό μου, αλλά τον έβρισκα κιόλας συγχρόνως.
0: Μπορεί να υπάρξει ταυτότητα χωρίς σχέση?
1: Νομίζω ότι μόνο η σχέση με τον άλλον μπορεί να ολοκληρώσει την ταυτότητα με τον εαυτό μας. Αυτή μας λυτρώνει όσο μπορεί, δεν μας λυτρώνει εντελώς, από το σύμφυτο με την παιδική μας ηλικία ναρκισισμό. Όλοι μας έχουμε κάποιο ναρκισισμό, μας αρέσει ο εαυτός μας. Όταν βγαίνουμε από τον εαυτό μας, βλέπουμε τα κουσούρια του, βλέπουμε άλλα πράγματα.
0: Τι φοβάται περισσότερο ο σύγχρονος άνθρωπος τον άλλον? Είναι τελικά ο άλλος μία λύτρωση ή μήπως είναι μία απειλή?
1: Α, με ενδιαφέρον. Πιθανώς φοβάται τον κακό του εαυτό, γιατί όλοι μας έχουμε ένα κακό εαυτό μέσα μας, που δεν λείπει ποτέ από τα βάθη του καθενός και της καθεμιάς μας. Και επειδή στα χρόνια μας αυτός ο κακός εαυτός ταυτίζεται με τι? Με την πλεονεξία, την απληστία, το φόβο του άλλου, την απειλή που μπορεί να αποτελεί ο άλλος για μας, είναι πολύ εύκολο να τον δεις ως εχθρό αυτόν τον άλλον, ας πούμε. Και σκέφτομαι καμιά φορά, ίσως χειμερικά, ότι ίσως εδώ να βρίσκεται η ρίζα πολλών πολέμων και μάλιστα των σημερινών. Σκεφτείτε, έχουμε φθόνο, μίσος για τον άλλο. Αυτό το πράγμα μεταφράζεται σε θέληση κυριαρχίας. Θέλουμε να τον εξουθενώσουμε, να τον εξουθενώσουμε, να γίνουμε ισχυρότεροι από αυτόν. Και αντιστρόφως, η θέληση κυριαρχίας τρέφει τον φθόνο και το μίσος. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα, αν το εφαρμόσουμε στους σημερινούς πολέμους, νομίζω βρίσκει πολύ μεγάλη εφαρμογή. Κοιτάξτε, όλους τους πλανητάρχες του κόσμου, δηλαδή τις μεγάλες δυνάμεις, ο ένας θέλει να εξουδετερώσει τον άλλον. Και αυτό ισχύει εδώ και χρόνια. Δυστυχώς οι πόλεμοι πάντα έτσι ήταν. Και ίσως εγώ έχω μείνει ένας αδιόρθωτος ουτοπιστής, αλλά τι να κάνουμε.
0: Ας περάσουμε λοιπόν στην εξορία ως υπαρξιακή κατάσταση. Mm-hmm. Μιλάτε για την εξορία ως κατάσταση mm-hmm. του σύγχρονου mm-hmm. ανθρώπου. Πότε εσείς ο ίδιος νιώσατε εξόριστος?
1: Ήδη όταν μιλάω για την παιδική μου ηλικία, μιλάω ότι ένιωθα μοναχικός, ένιωθα απέξω από την κοινωνία. Αυτό ήταν ήδη ένα προαίσθημα, όχι ακριβώς το αίσθημα της εξορίας, αλλά διότι δεν μπορούσα να νιώσω εξόριστος, μια χαρά παιδάκι ήμουν, ας πούμε. Αλλά ένιωθα λίγο απομονωμένο, μοναχικός. Αλλά πιο μετά, όταν ξεκινάει το βιβλίο μου, το βιβλίο αυτό που σήμερα παρουσιάζουμε, «Την κρυμμένη πατρίδα», που ετοιμάζεται ο 18χρονος έφηβος που είμαι τότε, έχω κουραστεί από το σχολείο, έχω βαρεθεί και θέλω να πάω στο Παρίσι να γνωρίσω τους μεγάλους ορίζοντες του κόσμου και έχω μια τέτοια λαχτάρα για το εξωτερικό, εκεί ένιωθα ήδη εξόριστος στην Ελλάδα και δεν ήξερα γιατί. Ίσως επειδή ο εμφύλιος ήταν ακόμα ζωντανός, εγώ δεν ήμουν καθόλου πολιτικοποιημένο παιδί, αλλά ένιωθα ένα ζόφο στην Ελλάδα.
0: Είχατε μνήμες.
1: Τη μετεμφυλιακή. Λοιπόν, ένιωθα, ίσως επειδή ένιωθα εξόριστος. Αλλά το αστείο είναι ότι μόλις αρχίζω να γράφω αυτό, να σκέφτομαι αυτό το πράγμα και ετοιμάζομαι να φύγω, νιώθω νοσταλγία για την Ελλάδα που αφήνω πίσω μου. Mm. Λέω, μα τι θα γίνει τώρα? Και αυτό θα με συνοδεύσει σε όλη μου τη ζωή. Δηλαδή, πάντα θα φεύγω και πάντα θα γυρίζω. Πάντα θα φεύγω και πάντα θα γυρίζω, πάντα με μια λαχτάρα. Οπότε είναι ένα θέμα που διατρέχει όλα από τα βιβλία, ο αδύνατος νόστος, αδύνατος στην πράξη, αλλά να δούμε πώς καμιά φορά γίνεται δυνατός μέσα από την τέχνη, μέσα από τη λογοτεχνία. Αυτό θα το δούμε ίσως.
0: Είναι η εξορία κάτι που μας συμβαίνει ή κάτι που φέρουμε μέσα μας?
1: Η εξορία ως κατάσταση του ανθρώπου σήμερα είναι κάτι γενικότερο από την προσωπική εξορία, τη δικιά μου ή του αλουνού, του ευαίσθητου ανθρώπου, ας πούμε. Σκεφτείτε τους μετανάστες, σκεφτείτε τους πρόσφυγες. Πώς νιώθουν ξένοι στον άλλο κόσμο? Και σκέφτομαι ακόμα συχνά και τους τουρίστες. Όταν ο τουρίστας έρχεται μόνο και μόνο για να δει την Τζοκόντα στο Παρίσι ή την Ακρόπολη και φεύγει, νομίζω ότι ξένος νιώθει. Δεν γνωρίζει την Ελλάδα, δεν γνωρίζει τη Γαλλία. Λοιπόν, νιώθω ότι υπάρχει μια αποξένωση του ανθρώπου από το σημερινό κόσμο. Υπάρχει αυτό το αίσθημα εξορίας. Κυρίως βέβαια το δραματικό είναι ο μετανάστης και ο πρόσφυγας.
0: Βέβαια. Υπάρχει επιστροφή από την εξορία?
1: Επιστροφή από την εξορία νομίζω ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά. Υπάρχει μόνο η προσπάθεια να την υπερβούμε μέσω της τέχνης ή μέσω της λογοτεχνίας.
0: Είναι η αναζήτηση νοήματος μία μορφή εξορίας και
1: ακριβώς
0: αυτή?
1: Η αναζήτηση νοήματος είναι μια μορφή υπέρβασης, μια απόπειρα μάλλον υπέρβασης αυτής της εξορίας.
0: Και ας περάσουμε λοιπόν στον ελληνισμό, στην εμπειρία και όχι την ιδεολογία. Τι σημαίνει για εσάς να είσαι Έλληνας τη σημερινή εποχή?
1: Θεμελιακό θέμα το ελληνισμός, γιατί πολλοί μιλούσαμε από την γενιά του 30 για την ελληνικότητα. Ο Σεφέρης δεν του πήγαινε πολύ αυτός ο όρος. Όλη η γενιά του 30 μιλούσε γι' αυτό, διότι η ελληνικότητα είναι μια ιδεολογική κατασκευή. Αυτοί οι άνθρωποι που μιλήσαν για τον ελληνισμό μιλήσαν με πολύ βαθιό τρόπο, αλλά όταν φτιάχνεις το ενιολογείς και το βγάζεις σε κόνσεπτ, το κάνεις σε μια έννοια, χάνει την έννοια. Ενώ ο ελληνισμός είναι μια πορεία που διατρέχει 3-4 χιλιάδες χρόνια και η οποία αλλάζει συνεχώς. Λοιπόν, έρχομαι στο ερώτημά σας. Θα επαναλάβω απλώς μια παλαιότερη φράση μου σε σχέση με τον ελληνισμό και την Ελλάδα. Πρώτο μου μέλημα, έχω γράψει παλιότερα, είναι να είμαι άνθρωπος. Το να είμαι Έλληνας έρχεται μετά. Και συμπλήρωνα, ίσως επειδή είμαι Έλληνας. Ή, ας το πούμε αλλιώς, δεν μπορώ να φανταστώ μια γνήσια ελληνική ψυχή αν δεν έχει μέσα της μια στάλα ανθρωπιάς.
0: Έτσι είναι. Ο ελληνισμός είναι βάρος ή δυνατότητα, κύριε Κιορτσάκη?
1: Μπορεί να γίνει ασήκωτο βάρος και έγινε, θυμάστε πώς. Αν πάρουμε την ελληνική ιστορία στην αρχή του 19ου αιώνα, θέλαμε να μιμηθούμε τους αρχαίους. Αυτό έγινε βάρος για μας, βάρος. Διότι δεν μπορούσαμε να γίνουμε αρχαίοι. Κανείς δεν μπορούσε να γίνει αρχαίος. Οι Ευρωπαίοι που θέλαν να γίνουν αρχαίοι δεν μπορούσαν ούτε εκείνοι. Γιατί είχαμε περάσει σε μια άλλη εποχή, την νεωτερική εποχή. Η αρχαιότητα ήταν τελειωμένη για πάντα. Κι όμως υπήρχε κάτι πολύ βαθύ που ήταν η ελληνική γλώσσα, ας πούμε.
0: Πώς είναι υπάρχουν μέσα μας ο αρχαίος και ο χριστιανικός κόσμος?
1: Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Κοιτάξτε, πάρτε ένα πανηγύρι, ένα γλέντι του καλοκαιριού. Μέσα στο πνεύμα και στο γλέντι, ο αρχαίος ημίθεος και ο χριστιανικός άγιος, οι πανήγυρες και το πανηγύρι συνυπάρχουν. Υπήρχαν παλιά μνημεία για τους ημιθέους. Σήμερα υπάρχουν εκκλησάκια, ξοκλήσια για τους αγίους. Οι άγιοι παντρευτήκανε, σμίξανε με τους αρχαίους ημιθέους. Και όπως συνυπάρχουν πέρα από κάθε θεολογία και φιλοσοφία, οι λέξεις αγορά, λειτουργία, εκκλησία. Σκεφτείτε, η λέξη αγορά τι σημαίνει? Σύναξη λαού. Δεν έχει την έννοια τη θρησκευτική, αλλά έχει την έννοια όμως της λαϊκής, της παλαϊκής σύναξης. Επομένως, μας θυμίζει κάτι που είναι οικείο σε όλους μας. Η αγορά δεν είναι μόνο τόπος όπου ανταλλάσσουμε εμπορεύματα. Ανταλλάσσουμε ιδέες, ανταλλάσσουμε λόγια, ανταλλάσσουμε έννοιες, ανταλλάσσουμε τόσα πράγματα. Σκεφτείτε τη λέξη λειτουργία. Λειτουργία, άμα κοιτάξουμε το αρχαίο λεξικό, λειτουργία σημαίνει έργο λαού. Αυτή είναι η ετυμολογία. Είναι έργο λαού, επομένως είναι κανένα συλλογικό έργο. Εκκλησία. Στην αρχαιότητα είναι η εκκλησία του Δήμου, βέβαια. Δεν μιλάμε για εκκλησία. Όμως η εκκλησία των Ορθόδοξων Χριστιανών είναι και αυτό μια μορφή εκκλησίας. Λοιπόν, αυτές οι λέξεις, οι οποίες αλλάζουν συνεχώς νόημα, κρατάνε κάτι από το παλιό νόημά τους. Έτσι. Και μας δείχνουν τη συγγένεια, ας πούμε, τη συγγένεια αυτών των κόσμων, των δύο κόσμων. Γι' αυτό και οι δύο κόσμοι αδελφωθήκαν, ενώ ξέρουμε ότι στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες πολεμήθηκαν ο παγανισμός, η ιδεολατρεία με τον χριστιανισμό, και όχι μόνο πολεμήθηκαν, αλλά η λέξη Έλληνες έγινε αποσυνάγωγη, και γι' αυτό ξεχάσαμε ότι ήμασταν Έλληνες. Ενώ σκεφτείτε το αστείο, όταν γίνεται η νέα Ελλάδα και έρχονται οι ξένοι και λένε αυτοί οι ημιβάρβαροι δεν ξέρουν ελληνικά, αγνοούν ένα βασικό πράγμα, ότι αυτός ο λαός είναι ο μόνος λαός ο οποίος είναι ελληνόφωνος σε όλο τον κόσμο. Και ας είναι μια περίεργη γλώσσα που δεν την καταλαβαίνουν, διότι δεν είναι τα ελληνικά των σοφών, είναι τα ελληνικά της προφορικής παράδοσης αυτό το πράγμα. Αυτά σμίξανε.
0: Πιστεύετε ότι έχουμε χάσει το ήθος της καθημερινότητας?
1: Σίγουρα το χάνουμε καθημερινά, όταν βυθιζόμαστε στην γλωσσική χιδεότητα, ας πούμε, των social media, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου λέγονται τα πιο απίθανα πράγματα, από βομολογίες έως ακυρολεξίες, ασυνταξίες, ανοησίες, πλήρως κακίες, εκδικητικές κουβέντες, ας πούμε. Υπάρχει πολύ μίσος αυτό. Αλλά αυτό το ήθος υπάρχει όμως μέσα μας, το ξαναβρίσκουμε. Αν ψάξουμε, το ξαναβρίσκεις σαν τόφιο όταν ακούς, ας πούμε. Εμένα με συγκίνησε κάποτε. Είχε γίνει μια πυρκαγιά στην Νότια Πελοπόννησο. Και είχε πάει ένα συνεργείο τηλεόρασης και βρήκε ένα γέρο ψαρά και του είπε: τι έγινε εδώ, πώς έγινε αυτή η πυρκαγιά κτλ. Και τι απαντάει ο γέρο ψαράς? Λέει: τίποτα. Η φωτιά φίλησε το κύμα. Λέω: αυτό είναι ένα στίχος. Αυτό είναι ένα ποίημα από μόνο του. Μια λέξη. Αυτό είναι το ήθος. Λοιπόν, υπάρχει μέσα μας μαγιά.
0: Έτσι είναι.
1: Υπάρχει μέσα μας μαγιά.
0: Πού αναγνωρίζεται σήμερα ζωντανό αυτό τον ελληνικό τρόπο του μαζί?
1: Προημερών ήμασταν στο διακοπές στο Πήλιο. Συνάντησα μια κοπέλα στο δρόμο. Ούτε την ήξερα ούτε με ήξερε. Της λέω καλησπέρα. Εκείνη δεν μου είπε καλησπέρα, μου λέει καλή Ανάσταση. Λέω, με ένα πλατή χαμόγελο. Λέω, για κοίτα, αυτή η κοπελιά είναι πιο ξύπνη από μένα, πιο ευαίσθητη από μένα, γιατί καταλαβαίνει αυτή την ευχή. Την ευχή δεν την απευθύνει σε μένα προσωπικά. Την απευθύνει σε όλους μας. σε πιστούς και απίστους, σε νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, όπως λέει η ακολουθία του Άγιου Χρυσοστόμου του Ιωάννου. Δηλαδή αυτό λέει, ελάτε σήμερα όλοι να συμμετάσχετε στο συμπόσιο της πίστεως, ας πούμε. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα, αυτή η κουβέντα μάλλον της κοπέλας αυτής, αγκάλιαζε όλη τη συλλογική κοινότητα εμάς, των παλαιών και των νέων Ελλήνων.

0: Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Ευγενή Μέταλλα. Καλεσμένος μου για σήμερα είναι ο συγγραφέας Γιάννης Κιουρτσάκης. Κύριε Κιουρτσάκη, ανοίγουμε το κεφάλαιο της γλώσσας, που είναι και το σπίτι της ύπαρξης. Η γλώσσα, λέτε, αναγεννάται καθημερινά. Τι είναι αυτό που την κρατά ζωντανή?
1: Είναι φανερό ότι αλλάζει καθημερινά. Η γλώσσα δεν είναι ακίνητη. Κάθε μέρα η ακατάπαυτη χρήση της γλώσσας αλλάζεις λίγο την προφορά της, αλλάζεις λίγο την ίδια τη λέξη, μετά με την οποία παραλλάζεις μια λέξη, ανανεώνεις μια λέξη, αναδημιουργείς μια λέξη, φτιάχνεις καινούργιες λέξεις συνέχεια. Αυτό το πράγμα, αυτό είναι που την κάνει ζωντανή. Αν η γλώσσα ήταν ακίνητη, θα πέθαινε. Δεν θα μπορούσε να ζήσει.
0: Πότε μια λέξη πάβει να σημαίνει, να υπάρχει? Να σημαίνει καλύτερα, θα έλεγα.
1: Όταν ονομάζει λάθος, λανθασμένα, με λάθος τρόπο, μια έννοια ή ένα πράγμα, ας πούμε. Σκεφτείτε τους δικτάτορες όλων των ετών και τους δικούς μας παλιά. Λέγανε, εμείς έχουμε μια υγιή δημοκρατία το 1967. Αυτό δεν ήταν δημοκρατία, ήταν δικτατορία, ήταν τυραννία. Και φυσικά το ξέραμε όλοι, και το ξέρανε όλοι, και οι ίδιοι το ξέρανε. Και όμως αυτό άλλαζε. Αυτό άλλαζε τη λέξη. Τότε ο Σεφέρης είχε γράψει τρεις στίχους και δεν μιλούσε για δημοκρατία και δημοκρατία, αλλά λέει, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, θυμάστε, ίσως είσαστε νέα, δεν το θυμάστε.
0: Βεβαίως και την γνωρίζω αυτή τη στιγμή.
1: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Βεβαίως. Και λέει, τρεις λέξεις νεκρές. Γιατί τις σκοτώσατε?
0: Έτσι.
1: Ελλάς πυρ, Ελλήνων πυρ, Χριστιανών πυρ.
0: Χριστιανών πυρ.
1: Ναι. Τώρα να πάμε σε πιο πεζά πράγματα. Έχουμε ένα τουριστικό πράκτορα σήμερα. Σου λέει, το τουριστικό μας προϊόν είναι εξαιρετικό. Τι θα πει τουριστικό προϊόν? Θα πει η θάλασσα, η φύση. Όταν ονομάζουμε τη φύση μας και τη θάλασσα τουριστικό προϊόν, δεν ευτελίζουμε τον τόπο μας, την αγάπη μας για τον τόπο αυτό? Αυτό δεν είναι κάτι αντίστοιχο με το λόγο της δικτατορίας? Με άλλο τρόπο βέβαια, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι που ευτελίζει το ήθος μας.
0: Μπορεί η γλώσσα να γίνει φτωχότερη χωρίς να το καταλάβουμε?
1: Ναι, όταν χάνουμε λίγο-λίγο το νόημα των λέξεων. Χάνουμε το νόημα των λέξεων γιατί τρίβονται οι λέξεις, τρίβονται, πώς το λένε. Και υπάρχει και το άλλο θέμα, ότι καμιά φορά χάνουμε ένα μέρος της εμπειρίας μας. Της εμπειρίας μας, και νομίζω ότι τελικά χάνουμε ένα μέρος της ανθρωπιάς μας. Αυτό.
0: Αν χάσουμε το νόημα των λέξεων, όπως είπατε, τι είναι αυτό που χάνουμε από την ανθρώπινη εμπειρία?
1: Αυτό, την ανθρωπιά.
0: Ποιες λέξεις θα θέλατε να ξανασώσουμε σήμερα?
1: Κοιτάξτε, το ζητούμενο για μένα δεν είναι τώρα να ξανασώσουμε μια λέξη. Μια λέξη παλιώσει πολύ, μπορεί να πάψει να υπάρχει. Το ζητούμενο είναι για να ξαναζωντανέψουμε μέσα μας λέξεις υπαρκτές και να ξαναβρούμε, να ζωντανέψουμε το σωστό τους νόημα. Συλλογιστείτε, παραδείγματος χάρη, αν καταφέρουμε να αναστήσουμε το σωστό νόημα της λέξης δημοκρατία. Κράτος του Δήμου, με την αρχαία έννοια. Κράτος σημαίνει εξουσία. Δήμος σημαίνει ο Δήμος. Έτσι, ο Δήμος, η κοινωνία του, όχι το Δημαρχείο απλώς, η κοινωνία, η πόλη, ας πούμε, έτσι. Αυτό, αν το ζωντανέψουμε, καταλαβαίνουμε, έχουμε δημοκρατία σήμερα και κατά πόσο έχουμε. Είναι σημαντικό. Τη λέξη οικονομία, νόμος του οίκου. Σκεφτείτε τι ωραία λέξη. Οίκος, νόμος. Έχουμε οικονομία σήμερα όταν μας κυβερνάει η Wall Street? Ή έχουμε νόμο, μπορούμε να ορίσουμε το νόμο του οίκου μας? Και τα λοιπά και τα λοιπά. Οικουμένοι. Βλέπετε, όλες αυτές οι λέξεις έχουν σχέση με τον οίκο. Δηλαδή, με μια οικειότητα. Οικουμένη οικειότητα. Ο οίκος είναι κάτι δικό μας. Λοιπόν, οι οικουμένοι, οι αρχαίοι νιώθαν ότι οι οικουμένοι είναι ο τόπος μας. Είναι όλος ο κόσμος μπορεί να είναι αυτό. Το έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, το λέγανε και οι Λατίνοι. Ο Σενέκας λέει, όλος ο κόσμος είναι η πατρίδα μου. Ας πούμε, ο Σενέκας, ο οποίος βέβαια είχε ελληνική κουλτούρα, ελληνική παιδεία. Λοιπόν, αισθάνεται αυτό το πράγμα, ότι οι οικουμένοι είναι ο τόπος του. Και η οικειότητα. Όταν εγώ είμαι μπροστά στο ελληνικό πέλαγος, ας πούμε, και κοιτάζω, νιώθω ότι εδώ είναι ο τόπος μου, αλλά είναι και ο μεγάλος τόπος. Mm-hmm. Δηλαδή η οικειότητα με πάει στην οικουμένη. Ό,τι είναι οικείο. Λοιπόν, σήμερα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι όλος γεμάτος αεροδρόμια, ντρόνς και τα λοιπά, νιώθεις ξένος παντού. ας πούμε, δεν έχεις αυτή την οικειότητα. Είτε μιλάς για ένα τόπο, είτε μιλάς για μια ήπειρο. Ο Στέφαν Τσβάιχ, παλιός συγγραφέας, το 1925 έγραφε, πριν από 100 χρόνια δηλαδή, 100 και κάτι σήμερα, ότι η οικουμένη γίνεται ομογενοποιείται. Και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, γιατί όταν εγώ πήγα στο Παρίσι το 60, έλεγα, μα αυτός είναι άλλος κόσμος. Πού να φανταστώ ότι αυτός ήταν τόσο έξυπνος ώστε να νιώσει ότι το 25 ο κόσμος γίνεται ίδιος, ισοπεδώνονταν. Πώς το λένε, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όλες αυτές οι λέξεις έχουν ένα βάθος εμπειρίας και βάθος συγκίνησης και βάθος σκέψης. Φίλος, φιλία, φιλοξενία, έρος, αγάπη, θαύμα, ελευθερία, άνθρωπος, συνάνθρωπος. Αυτή η λέξη, μου το λέει ένας φίλος Έλληνας στη Γαλλία, λέει, αυτή η λέξη δεν υπάρχει αλλού. Δεν υπάρχει συνάνθρωπος. Λέμε, δεν λέμε συνάνθρωπος, δεν υπάρχει. Είναι ο άλλος εαυτός.
0: Ωραίες λέξεις πάντως, οικειότητα και οικουμένη, και τις κρατώ. Ας γυρίσουμε σελίδα στην κρίση, στην οικονομική ανθρωπολογική. Και ξεκινώ την πρώτη μου ερώτηση. Ζούμε μία κρίση οικονομική ή βαθιά ανθρωπολογική?
1: Κοιτάξτε, από πολύ νέος ήμουνα στο Παρίσι τα χρόνια του 68. Ήταν η Χούντα, είχα φύγει γιατί η Χούντα, γιατί είχα αειδιάσει με αυτή την κατάσταση και έπεσα μέσα στην εξέγερση του 68, η οποία δεν ήταν μόνο παριζιάνικη, ήταν παντού.
0: Μεγάλες
1: στο Βερολίνο, στο Μπέρκλεϊ, στην Αμερική, παντού υπήρχε. Και στο Παρίσι την έζησα όμως. Και αισθανόμουν ότι αυτή η κρίση που συγκλώνιζε τότε την κοινωνία δεν ήταν οικονομική. Πρώτα-πρώτα τα παιδιά που εξεγέρθηκαν δεν εξεγέρθηκαν. Ήταν αστόπεδα τα περισσότερα, ήταν στα πανεπιστήμια. Εξεγέρθηκαν γιατί δεν μπορούσαν να δεχτούν τις κοπέλες στα δωμάτια τους, ας πούμε, από εκεί τέτοια. Μετά εξεγέρθηκαν διότι ήταν πολύ απαγορευτική η κοινωνία. Εξεγέρθηκαν διότι νιώθανε ασφυκτικά σε αυτό το πλαίσιο της κατανάλωσης. Ότι σου λέγαν όλη η ζωή μας είναι μετρό μπουλόντοντο, που σημαίνει πάμε στο μετρό, κάνουμε τη δουλειά μας, γυρίζουμε, κοιμόμαστε. Όλη είναι η ζωή, δεν μπορούμε να. Και είχαν ένα όραμα. Τι όραμα είχαν? Να αλλάξουμε τη ζωή. Αυτό είναι ένα στίχος του Ρεμπό. Να αλλάξουμε τη ζωή. Αυτό ας έδειχνε ότι ήταν μια κρίση ανθρωπολογική. Μια κρίση του ανθρώπου. Μια κρίση πολιτισμού. Και ήταν αυτό το σύνθημα της νεολαίας, το οποίο έμεινε ως τα σήμερα ανεκπλήρωτο. Δεν βλέπουμε το αντίθετο. Σήμερα είναι ακόμα πιο αδυσόπιτη η ζωή, η καθημερινή ζωή, ας πούμε, ακόμα πιο αδυσόπιτη από τότε. Τότε μας φαίνεται νοσταλγική αυτή η εποχή.
0: Ναι, αυτό είναι
1: σήμερα
0: γεγονός.
1: Λοιπόν, τι κάνανε οι κυβερνήσεις τότε, πώς αντιμετώπισαν την κρίση? Με οικονομικά μέτρα πάλι. Πώς αντιμετώπισαν την εξέγερση? Οικονομικά μέτρα και γενναίες αυξήσεις μισθών. Δώσανε άπλετες, γενναιόδωρες αυξήσεις μισθών. Λοιπόν, τελειώνει αυτή, κερδίζει η δεξιά αυτό, ψυχοραγεί η επανάσταση, πάω εγώ σε ένα σούπερ μάρκετ στα τέλη του παραμονές των εορτών, Δεκέμβρη του 68. Και βλέπω μια πληστεία των ανθρώπων να αγοράσουν φουαγκρά, να αγοράσουν πλούσια πράγματα κτλ. Και λέω, κοίτα να δεις που κατάντησε το αίτημα κάτω η κοινωνία της κατανάλωσης. Και το χειρότερο, ότι αυτά τα παιδιά που λέγανε κοινωνία της κατανάλωσης γίνανε οι ηγέτες αυτής της κοινωνίας.
0: Λοιπόν, λέω,
1: πήρανε σημαντικές θέσεις εξουσίας. Λοιπόν, δεν έχω δίκιο να μιλάω για κρίση του ανθρώπου και όχι για κρίση της οικονομίας.
0: Φυσικά.
1: Αυτό.
0: Πού εντοπίζετε την ύβρη του σύγχρονου ανθρώπου?
1: Νομίζω ότι βγαίνει αυτό. Την εντοπίζω μάλλον στην ασυγχώρητη λύθη, στη λησμονιά και από την πλειοψηφία των πολιτών. Δηλαδή, κοιτάξτε, τέλειωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Ήταν ο τρισχυρότερος πόλεμος που έζησε ποτέ η ανθρωπότητα. Είχαμε το Ολοκαύτωμα, είχαμε τη Χειροσύμα, ζήσαμε τα πιο φρικτά πράγματα. Και μέσα σε λίγα χρόνια είπαμε θα φτιάξουμε μια καινούργια κοινωνία και δεν πρόκειται να ξαναζήσουμε αυτό. Τέλος του πολέμου. Λοιπόν, αναπτύχθηκε μια κοινωνία της κατανάλωσης πολύ πλούσια και φάγαν και ήπιαν όλοι καλά. Έλεγες ότι θα έλεγε κανείς ότι η ανθρωπότητα λαχταρούσε να αφαιθεί στη λύθη. Στη λύθη και στη χλειδί της καλοπέρασης. Για να ξεχνάει, να ξεχάσει τον εφιάλτη που μόλις είχε ζήσει. Να όμως που σήμερα αρχίζουμε και ξαναζούμε έναν εφιάλτη πάλι.

0: διότι και φτώχεια υπάρχει και πρόβλημα υπάρχει επιβίωσης, για να μην μιλήσω για τις χώρες του τρίτου κόσμου που πεθαίνουν από την πείνα ακόμα. Και όλα αυτά μας ξαναγυρίζουν στην έννοια. Πού μας ξαναγυρίζουν? Στην αρχαία φιλοσοφία, στην έννοια της ύβρεως. Τι θα πει ύβρης? Θα πει η υπέρβαση του μέτρου. Ξεπερνάμε το μέτρο.
1: Μπορεί η πρόοδος να συνυπάρξει με την απώλεια του νοήματος?
0: Νομίζω ότι όταν η πρόοδος απλώς έχει ως αποκλειστικό στόχο την αύξηση του υλικού πλούτου σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής, όχι μόνο συνυπάρχει με την απώλεια νοήματος, αλλά την προκαλεί. Προκαλείται η απώλεια νοήματος όταν το μόνο που θέλουμε είναι να είμαστε πλουσιότεροι. Εκεί χάνουμε το νόημα ακριβώς.
1: Και έτσι λοιπόν μετατράπηκε ο πολίτης σε καταναλωτή.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει
0: αυτό.
1: Τρόπος να επιστρέψουμε σε μια πιο ανθρώπινη ζωή? Είστε αισιόδοξο σε αυτό? Τι σκέφτεστε?
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να επιστρέψουμε συλλογικά σε μια πιο ανθρώπινη ζωή έτσι όπως είναι σήμερα η κοινωνία. Πιστεύω ότι στο πλαίσιο, σε πιο στενά πλαίσια, σε ένα ζευγάρι, αγαπημένο ζευγάρι, σε μια οικογένεια, σε μια μικρή ανθρώπινη κοινότητα, υπάρχουν κοινόβια νέων ανθρώπων, υπάρχουν πολλά τέτοια πειράματα που γίνονται, χωρίς να υποτιμώ τις εντάσεις που μπορούν να προκύψουν και σε αυτά τα πλαίσια, όμως υπάρχει κάτι ανθρώπινο εκεί. Προπάντων όμως να μην προσδοκούμε τίποτα πια σήμερα, έτσι όπως είναι, γιατί προσδοκούσαμε παλιότερα μεσίες από την αριστερά, από την ακροδεξιά, όλα είναι ερείπια, όλα τα οράματα τα παλιά είναι ερείπια. Να μην προσδοκούμε πια τίποτα από κανένα μεσία, όποιος και αν είναι, προφήτης, γκουρού, πολιτικός, φιλόσοφος, καθοδηγητής. Νομίζω ότι ο άνθρωπος, το ανθρώπινο γένος δηλαδή, οι άνθρωποι ως συλλογικότητα, ή θα σωθεί από τη δική του ενδογενή δύναμη, από τις δικές του ενδογενείς δυνάμεις, να υπάρχει μια αφύπνιση συλλογική, ή θα συνεχίσει να βουλιάζει. Αυτό. Δυστυχώς.
1: Και ας ανοίξουμε τα φτερά μας προς την Ευρώπη. Την Ευρώπη και την Ελλάδα. Αυτή την αντιφατική σχέση. Πώς βλέπετε σήμερα τη σχέση Ελλάδας και Ευρώπης?
0: Κοιτάξτε, πριν πάω στο σήμερα, εγώ θα πήγαινε στην ιστορία. Θα ξεκίναγα από την ιστορία. Πώς να ξεχάσουμε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη που πρωτοστάτησαν στη γέννηση και στην ανάπτυξη του νεοελληνικού κράτους, δηλαδή μετά την Επανάσταση, αρχικά η Βαυαρία, όταν γίνεται ένα βαβαρικό κράτος, το μιμείται, και αργότερα οι μεγάλες δυνάμεις. Και προπάντων, όχι τόσο η Ρωσία, γιατί η Ρωσία έμεινε στο, παρόλο που ήταν πολύ σύμμαχος με την Ελλάδα, η Αγγλία και η Γαλλία. Υπήρξαν τα μοντέλα, υπήρξαν, και αυτά ήταν τα νεωτερικά επιτεύγματα που κατασκευάστηκαν μέσα από πολλούς αιώνες από τις ηγετικές ελίτ όλων αυτών των κρατών. Δηλαδή και η Αγγλία και η Γαλλία έχουν 10 αιώνες, δεν ξέρω και πόσους, ζωής πίσω. Η Ελλάδα, αυτά τα κράτη λοιπόν τα μιμήθηκε αναγκαστικά, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Το νεοσύστατο ελληνικό κρατήδιο ήταν ένα κρατήδιο του 19ου αιώνα, το οποίο όλοι ξέρουμε πώς σώθηκε από τον Αβαρίνο. Το οποίο δεν είχε φυσικά καμία απολύτως σχέση με την Ελλάδα των αρχαίων, των 3 ή 4 χιλιάδων χρόνων αρχαίων. Είπαμε, ήξερε τη γλώσσα τους και αυτοί οι Ευρωπαίοι περιφρονούσαν αυτή τη γλώσσα. Λέγανε, αυτοί είναι ελληνικά, αυτοί μιλάνε. Αυτοί είναι αρβανίτες. Και ήρθε και ο Φαλμεράγερ και μας είπε ότι δεν είμαστε απόγονοι των Ελλήνων. Ό,τι θέλανε, λέγανε. Δεν ξέρανε καν τι σημαίνει η ελληνική γλώσσα, λοιπόν. Αυτή λοιπόν η άλλη, η παμπάλαια Ελλάδα που συνέχιζε να μιλάει ελληνικά, δεν είχε ποτέ αποκτήσει σε όλη της την 3.000 χρόνια ιστορία κρατική μορφή. Δεν είχε κρατική μορφή. Κάποιες απόπειρες γίνανε στην αρχαιότητα να υπάρξουν στις νομοσπονδίες, αυτές δεν πήγανε μακριά. Λοιπόν, δεν είχε ποτέ αποκτήσει κρατική μορφή, ούτε είχε καταβάλει κάποια συστηματική προσπάθεια να κατασκευάσει, γιατί θεωρώ ότι ένα κράτος κατασκευάζεται, δεν δημιουργείται εκ του μηδενός. Δηλαδή κατασκευάζεται, υπάρχει μια ελίτ, υπάρχουν κάποιοι μορφωμένοι άνθρωποι, κάποια ελίτ από πάνω, οι οποίοι σας λένε αυτή ήταν η γλώσσα σας, αυτή ήταν η θρησκεία σας, έτσι θα μείνετε, αυτή ήταν η πειθαρχία σας, αυτή ήταν η παιδεία σας. Έτσι κατασκευάζεται. Λοιπόν, τέτοια πράγματα δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν μια δημιουργία αυθόρμητη. Διαιώνια Ελλάδα. Ήταν μια εξαιρετικά μακροχρόνια, αυθόρμητη, θα έλεγα ασυνείδητη συλλογική, επιμένω στο συλλογική δημιουργία, η οποία αποκρισταλώνεται πού? Στη γλώσσα της. Στους τόπους, στις αποικίες της. Και στη βαθμία συνειδητοποίησε ότι οι άνθρωποι που την κατοικούσαν από τον Ελίσποντο έως το Γιβραλτάρ

0: ήταν Έλληνες, χωρίς ποτέ να νιώσουν ότι ήταν μέλη ενός ενιαίου κράτους. Νιώθαν ότι ήταν Έλληνες, αλλά όχι Έλληνες πολίτες ενός κράτους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Χαλκίδα και η Ερέτρια είναι δύο, πάντα σήμερα ζουν, είναι δύο κοντινές πόλεις, 20 χιλιόμετρα που έχουν μία από την άλλη. Ήταν ελληνικές πόλεις και οι δύο. Και κάνανε πόλεμο μεταξύ τους για ένα πεδίο, για μια πεδιάδα τόση δά, Λιλάντιων πεδίων. Γιατί η Ελλάδα είναι και μια φτωχή χώρα, εξού και η απικία. Οι οποίες όμως απικίες δεν είχαν καμία σχέση με την απικιοκρατία την ευρωπαϊκή, γιατί πηγαίνανε σε έρημες χώρες και τις επίκυζαν, ας πούμε. Η Μασσαλία, όλα αυτά. Η Μασσαλία είναι ελληνική απικία. Τόσες απικίες. Λοιπόν, οι Έλληνες νιώθαν ότι ήταν πολίτες διαφόρων πόλεων, με διαφορετικά πολιτιακά μορφώματα μέσα στον τόπο και στον χρόνο. Υπήρχαν βασιλείες, τυραννίδες, ολιγαρχίες, δημοκρατίες. Οι κάτοικοι των οποίων μάλιστα ήταν ικανοί να πολεμούνται μεταξύ τους, όπως μόλις είπα. Σκεφτείτε τώρα τι αβυσαλαία μεταμόρφωση γνωρίζει αυτός ο λαός με την ίδρυση ενός εθνικού κράτους. Όταν μάλιστα μετά το τέλος της αρχαίας πόλεως, αυτός ο λαός απορροφάται από αυτοκρατορίες. Έχουμε τη Μακεδονική, έχουμε τη Ρωμαϊκή, έχουμε τη Βυζαντινή, την Οθωμανική. Από εδώ λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε, νομίζω, για να αντιληφθούμε πιο σωστά την τεράστια ανθρωπολογική απόσταση που χωρίζει την πανάρχια ελληνική πατρίδα από την εσωτερική Ευρώπη, μέσα στην οποία αναδύεται η Ελλάδα του 21. Λοιπόν, αυτό βέβαια δεν υπονοεί καθόλου, δεν θέλω καθόλου να υπονοήσω ότι η χώρα μας μπορούσε να ακολουθήσει άλλη πορεία από αυτήν που ακολούθησε. Δεν μπορούσε. Παραδείγματος χάρη, ο Ρήγας ξέρουμε ότι είχε ένα όραμα, τη χάρτα του Ρήγα, ένα ομοσπονδία. Το οποίο αυτό ήταν πολύ ωραίο, αλλά ήταν εντελώς χειμερικό και εντελώς ανεφάρμοστο στην Ευρώπη της εποχής. Ήταν ο Μέτερνιχ, μπορούσε να κάνει τέτοια δημοκρατικά πολιτεύματα και μάλιστα ομοσπονδιακά. Αποκλειόταν. Υιοθετήθηκε λοιπόν το γνώριμο μοντέλο του Ευρωπαϊκού Εθνικού Κράτους, που στην πράξη ήταν η μόνη δυνατή λύση εκείνη την εποχή. Και πώς να αρνηθούμε το γεγονός ότι παρόλες τις αναποδιές όπου σκόνταψε το καινούριο κράτος, κατάφερε εδώ και 200 χρόνια να σταθεί στα πόδια του. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Τη γλώσσα την περιφρονήσαμε, μετά από 200 χρόνια την υιοθετήσαμε. Τη γλώσσα τη ζωντανή, ας πούμε. Αυτό σημαίνει ότι κάτι καταλάβαμε.
1: Φυσικά. Τι κερδίσαμε και τι χάσαμε από αυτή τη συνάντηση?
0: Αυτό λέω. Ήδη τώρα αναμφίβολα ότι κερδίσαμε πολλά. Να κερδίσαμε τη γλώσσα. Αλλά κερδίσαμε και άλλα. Συγκρίνεται απλώς τις φωτογραφίες των ελληνοπαίδων, των παιδιών των Ελλήνων στα χωριά του 1950, που περπατάνε ξυπόλυτα, κουρελιασμένα, με την εικόνα των σημερινών παιδιών μας. Βλέπετε ότι κερδίσαμε κάτι. Και αυτό. Αλλά ας μη θριαμβολογούμε. Αυτό είναι το υλικό κομμάτι. Υπάρχουν αγαθά που δεν κοστολογούνται. Και τέτοιο είναι το ανθρώπινο και φιλότιμο ήθος του απλού ελληνικού λαού.
1: Μάλιστα.
0: Στο οποίο αναφέρθηκα. Του απλού ελληνικού λαού που έχει πολύ λαβωθεί από την επέλεση του μαζικού τουρισμού. Αυτά που λέγαμε. Έχει λαβωθεί, έχει πληγωθεί αυτό το ελληνικό ήθος της κατανάλωσης τα τελευταία 40 ή 50 χρόνια. Και από την άλλη πάλι, δηλαδή προσπαθώ να βρω μια ισορροπία. Ας μη θριαμβολογούμε και ας μη θρηνούμε. Τέτοια και χειρότερα συμβαίνουν σήμερα παντού. Διότι παντού υπάρχει εκχυδιασμός της γλώσσας και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί καμιά φορά θρηνούμε άδικα για τον εαυτό μας. Το παρήγορο είναι ότι ο τόπος μας διαθέτει ακόμα αντοχές και μαγιά, που σας είπα και πιο πριν. Αυτά.
1: Η Ευρώπη έχει ακόμη ψυχή ή μόνο θεσμός?
0: Ορίστε. Το ερώτημα μας επαναφέρει στην οδυνηρή διεθνή πραγματικότητα. Η Ευρώπη έχει θεσμούς. Πολύ σημαντικούς θεσμούς, διότι έχουν μια παράδοση πολλών αιώνων, αλλά συχνά έχουν γίνει υπέρμετρα γραφειοκρατικοί και, πώς να το πω, ασφικτικοί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά της λείπει κάτι άλλο. Της λείπει, όπως και σε πολλές άλλες χώρες πια σήμερα, η ψυχή που θα μπορούσε να αφυπνίσει μέσα της κάτι περισσότερο από τους θεσμούς. Το όραμα ενός νέου πολιτισμού. Αυτό δεν το έχουμε ακόμα. Και δεν ξέρω αν θα το έχουμε ποτέ. Και η Ευρώπη πνίγεται από πολλές μεριές αυτή τη στιγμή.
1: Ποιο είναι το ελληνικό ερώτημα που η Ευρώπη δεν έχει ακόμη απαντήσει?
0: Είναι ωραίο ερώτημα. Έχω στο μυαλό μου δύο ερωτήματα, αρχαίο ελληνικά ερωτήματα, τα οποία ουσιαστικά συγκλίνουν σε ένα. Το πρώτο είναι το σοκρατικό. Γνώθησε αυτόν, γνώρισε τον εαυτό σου. Το δεύτερο είναι του Πινδάρου. Γένιο ίως εσύ μαθών. Να γίνεις αυτός που είσαι μαθαίνοντας, με τη μάθηση. Χάρη στη μάθηση. Έχετε εσείς την εντύπωση, εγώ δεν την έχω, ότι οποιοδήποτε ή οποιοδήποτε από εμάς έχει απαντήσει ικανοποιητικά στο πρώτο ερώτημα ή ότι κάποιος ή κάποια από εμάς κατάφερε επιτέλους να γίνει ο άνθρωπος τον οποίο αυτή η μάθημα έχει απαντήσει ικανοποιητικά στο πρώτο ερώτημα ή ότι κάποιος ή κάποια από εμάς κατάφερε επιτέλους να γίνει ο άνθρωπος τον οποίο αυτή

0: Ο ίδιος εσύ μαθών. Δεν μάθαμε τίποτα. Βριζόμαστε μεταξύ μας και το βλέπουμε και κομματικά. Κομματικά, αλλά και στον δρόμο. Οι ταξιτζίδες κάθε μέρα μας λένε ο ένας μπήκε τον άλλον. Ήμουν προχθές ένα ταξιτζί και πήγαινε γρήγορα και μπαίνει μπροστά του κάποιος και τον μουτζώνει. Και λέει: Άρε, κολοκοτρώνη. Γιατί μας λευτέρωσες.
1: Μάλιστα. Είδατε ερώτημα. Τι θα μπορούσε να μάθει ο σημερινός κόσμος από τη διαχρονική Ελλάδα.
0: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο γιατί πιστεύω ότι θα είχε πολλά να μάθει. Η Ελλάδα έχει μαγιά, αυτό που λέω, παρόλες τις αναποδιές της και τα λοιπά. Θα είχε πολλά να μάθει ο σημερινός ελληνικός κόσμος, ο σημερινός κόσμος ο ελληνικός, αν την προσέγγιζε όχι τουριστικά, με μάζες τουριστών να ανεβαίνουν πάντου, αλλά αγαπητικά. Να μοιραστεί το ήθος της σε ένα ταβερνάκι, να κουβεντιάσει σε μια παρέα, να ακούσει μια λέξη, να νιώσει την ομορφιά της φύσης, την ομορφιά ενός πανηγυριού, να νιώσει την ομορφιά του πολιτισμού, ένας χορός, ας πούμε, σε ένα πανηγύρι, να νιώσει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά συγχρόνως να καταλάβει και τις τραγωδίες που έχει περάσει αυτή η χώρα. Δηλαδή να μάθει λίγο την ιστορία της. Τι τραγωδίες έχει περάσει, και δεν μιλάω μόνο για το νεοελληνικό κράτος. Οι τραγωδίες από τα αρχαιότατα χρόνια, το νεοελληνικό κράτος πια γεμάτο τραγωδίες είναι. Αφήσουμε τη μικρασιατική καταστροφή, τους εμφύλιους πολέμους μας, ας πούμε. Λοιπόν, κάποτε πιάνω τον εαυτό μου να φαντάζεται ότι συνομιλεί με όλο και περισσότερους ανθρώπους, τέτοιους ανθρώπους, ξένους, δεν μιλάω για αυτούς. Ικανούς, δεν τους ζητάω να διαβάσουν Πλάτων ή Αριστοτέλη, ούτε και εγώ τους διαβάζω εύκολα. Αλλά να φουγκράζονται το μύχιο νόημα κάποιων πανάρχαιων λέξεων που συγκαταλέγονται όχι πια στη γλώσσα του Έλληνα, αλλά στη γλώσσα του ανθρώπου. Γιατί η γλώσσα που μιλάει για δημοκρατία, για οικονομία, για αυτή δεν είναι η γλώσσα ελληνική, είναι η γλώσσα του ανθρώπου. Αυτή η γλώσσα λέει για όλους αυτούς, οικειότητα, φιλία, αγάπη. Αυτές οι λέξεις υπάρχουν με έναν τρόπο ή με έναν άλλον σε όλα τα λεξικά, σύνθετες ή μόνες τους. Λοιπόν, να καταλάβει αυτό το πράγμα. Και αναρωτιέμαι μετά τότε, εάν σκέφτομαι αυτό το πράγμα, να αφογκραστούμε το μύχιο νόημα αυτών των βαμβάλεων λέξεων. Αν η κάθε μια ή ο καθένας από εμάς είχε την παραμικρή δυνατότητα να συμμετάσχει στην κυβέρνηση του Δήμου του. Του Δήμου του με την έννοια της πόλεως, έτσι. Ή να ρυθμίσει την οικονομία του, είπαμε, τον νόμο του οίκου του, αντί να υπακούει σε δημαγωγούς και κερδοσκόπους. Αν ένιωθε όλη την οικουμένη ως σαν πατρίδα του και την οικειότητα του άλλου, την οικειότητα του άλλου, του διπλανού, ως φιλία, ελευθερία και αγάπη για τον άλλον άνθρωπο, λέω, αν, ο κόσμος δεν θα ήταν λίγο καλύτερος. Ουτοπία, ασφαλώς. Αλλά σκεφτείτε το λιγάκι. Έτσι δεν θα χάραζε μια αμυδρή έστω προσδοκία ανάστασης. Να η ανάσταση λέξη πάλι. Για το ρημαγμένο κόσμο μας. Να η ανάσταση, η οποία ανάσταση έχει ένα νόημα για τον Ορθόδοξο πέρα από το θρησκευτικό. Ανάσταση. Ο Σεφέρης πάλι στον πόλεμο, στον πόλεμο με έκανε μια διάλεξη και έλεγε: Θα πάει χαμένο όλος αυτός ο πόνος εάν δεν ζήσουμε κάτι ουσιαστικό για μετά. Μια ανάσταση. Αυτή η ανάσταση θα είναι η ανάσταση του ανθρώπου, έλεγε.
1: Ας περάσουμε στη λογοτεχνία και τη ζωή και το μυθιστόρημα ως τρόπο ύπαρξης. Λέτε ότι μόνο αν δούμε τη ζωή σαν μυθιστόρημα, αγγίζουμε και την αλήθεια της. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό?
0: Θα ήθελα πρώτα να μιλήσω για την ευθύνη του συγγραφέα ως απέναντι στον αναγνώστη, γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι σήμερα είναι πιο βαριά από ποτέ. Δηλαδή, όταν γράφουμε ένα βιβλίο, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε έχει μια βαρύτητα και έχει και μια ευθύνη για μας. Δεν μπορούμε να λέμε, δεν είμαστε διασκεδαστές απλώς. Δεν γράφουμε για να διασκεδάσουμε το κοινό μας. Δεν γράφουμε για να διασκεδάσουμε. Είναι... Και επειδή ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο απειλητικός, αυτή η ευθύνη, πιο απειλητικός κάθε μέρα, αυτή η ευθύνη γίνεται όλο και πιο βαριά. Και επειδή. Άλλο βάρος, οι νέοι μας που εκπροσωπούν το μέλλον διαβάζουν όλο και λιγότερο και αυτό μας πονάει. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό και έχουν ανάγκη, πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι νέοι, έχουν ανάγκη από μια αδελφική και τίμια φωνή ικανή να τους πείσει ότι αυτό που κινεί τον συγγραφέα δεν είναι το συμφέρον, δεν είναι να βγάλει χρήματα με τα ευπόλυτα βιβλία. Τα ευπόλυτα δεν είναι η δουλειά του, αλλά είναι η αγάπη για την νεολαία και η έγνοια για το αύριο του κόσμου. Αυτό νομίζω χρειάζεται ο σημερινός νέος. Μια φωνή που να του μιλάει

0: όχι δασκαλίστικα, αλλά αδελφικά, με μια άγρυπνη έγνοια για την κοινή μοίρα μας. Και νομίζω ότι η ιστορική εμπειρία δυστυχώς έχει δείξει ότι η λογοτεχνία έχει ελάχιστα αλλάξει τη βαρβαρότητα των λαών. Όμως κάτι κάνει, κάτι σημαντικό έχει κάνει. Έχει μπολιάσει πάρα πολλούς ανθρώπους με την αίσθηση της δικαιοσύνης και της ομορφιάς, που βοηθούν με τη σειρά τους πολλούς άλλους να γίνουμε όλοι λίγο καλύτεροι. Συνεχίζουμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε.
1: Πού τελειώνει η αυτοβιογραφία και πού αρχίζει η μυθοπλασία?
0: Πιστεύω ότι μόνο αν ο καθένας από εμάς πάρει κάποιες αναγκαίες αποστάσεις από αυτά που έζησε και ζει, δηλαδή την καθαρή αυτοβιογραφία, για να αντικρίσει τη ζωή του από μια, σαν μια ιστορία ξένη, εξωτική, να την κοιτάξει από απόσταση, που θα μπορούσε να την έχει ζήσει μια ζωή που θα μπορούσε να την έχει ζήσει και οποιοδήποτε άλλος, όχι μόνο αυτός που γράφει το βιβλίο. Μόνο τότε αυτό το μυθιστόρημα ενός άλλου, το μυθιστόρημα του άλλου, θα μπορούσε να αναγνωριστεί από τους αναγνώστες ως η περιπέτεια πολλών ανθρώπων. Και αυτό ξεπερνάει και την αυτοβιογραφία και την αυτομυθοπλασία. Δηλαδή φτιάχνω ένα μύθο, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που έζησα, αλλά το φτιάχνω έτσι ώστε να αρέσει. Δεν είναι αυτό που ζητάμε. Και να σας δώσω κάποιο παράδειγμα συγκεκριμένα από τη δικιά μου την εμπειρία, γιατί αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ και με συγκλώνησε όταν έγραψα το σαν μυθιστόρημα. Ότι όταν το έγραψα και δημοσιεύθηκε αυτό το βιβλίο, με πήραν πολλοί άνθρωποι άγνωστοι τηλέφωνο. Άλλοι μου έγραψαν, άγνωστοι κι αυτοί, και μου λένε: «Ρε παιδί μου, εσύ εδώ πέρα αυτό γράφεις, αυτή τη σελίδα, αυτό το πράγμα. Αυτό εγώ το έχω ζήσει. Με ήξερες? Το αντέγραψες από τη ζωή μου?» Λέω: «Όχι». «Πώς έγινε?» «Δεν ξέρω», λέει, «πώς έγινε». Μετά κάθισα, έκλεισα το τηλέφωνο και το σκέφτηκα. Πώς έγινε? Βρήκα τη λύση. Ότι όταν καταδύεται κανείς στο βάθος της εμπειρίας, της προσωπικής, στο βάθος, βάθος, βάθος, κάπου στη ρίζα του δηλαδή, θα αγγίξει τη ρίζα του άλλου. Γιατί αυτά είναι συγκοινωνούντα φυτά, συγκοινωνούντα...
1: Από την ίδια ρίζα σχεδόν.
0: Από την ίδια ρίζα. Ακριβώς αυτό με συγκίνησε.
1: Γράφετε για να καταλάβετε ή γράφετε για να μοιραστείτε? Ή και τα δύο?
0: Και τα δύο. Πάνε μαζί. Mm. Χέρι-χέρι. Γιατί για να καταλάβω, αν δεν καταλάβω, πώς θα γράψω? Πώς θα φτάσω στη ρίζα που λέμε, αν δεν καταλάβω? Και αν φτάσω στη ρίζα, μοιράζομαι αυτό που είπα μόλις τώρα.
1: Μπορεί η λογοτεχνία να αλλάξει τον τρόπο που ζούμε? Είστε αισιόδοξος γι' αυτό?
0: Νομίζω ότι...
1: Να μας δείξει ένα άλλο δρόμο.
0: Ναι. Νομίζω ότι μπολιάζει τους ανθρώπους, αν αλλάξει την ολόκληρη κοινωνία. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Το έχει πει και ο Τίτος ο Πατρίκιος. Δεν αλλάζει καθεστώτα. Το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές. Δεν έχει αλλάξει τον κόσμο, δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή ο κόσμος έχει περάσει από χιλιάδες περιπέτειες. Μπορεί όμως να αλλάξει τις νοοτροπίες πολλών ανθρώπων, και σήμερα ειδικά που ζούμε κάτι πρωτοφανές, μπορεί να αλλάξει πιο πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε τώρα. Διότι σήμερα ειδικά αυτό που ζούμε είναι κάτι πρωτοφανές. Δεν το ζούσαμε άλλοτε, ας πούμε. Νομίζω.
1: Πιστεύετε ότι μπορούμε να ξαναβρούμε μία κοινή ανθρωπιά?
0: Νομίζω ναι. Το βλέπουμε αυτό. Άμα βρεθούμε μόλις σε μια παρέα που άλλος δεν τον ξέρουμε, και λίγο-λίγο μπορούμε να αδερφωθούμε και να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις και να νιώσουμε φίλοι και να γίνουμε φίλοι, διαφορετικά να γίνουμε φίλοι μια ζωή. Πόσοι φίλοι, πόσους φίλους έχω γνωρίσει εγώ από μια απλή συνάντηση, τυχαία συνάντηση? Πόσους ανθρώπους? Νομίζω έτσι γίνεται.
1: Τι θα λέγατε σήμερα σε ένα νέο άνθρωπο που αισθάνεται χαμένος?
0: Θα του έλεγα να δοκιμάσει εκείνο που δεν κατάφερα εγώ στην εφηβεία μου και στα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή να βγει από το καβούκι του για να ανοιχτεί στον άλλον άνθρωπο. Όχι μέσω του Facebook, όχι προς Θεού, όχι. Αλλά στον πρώτο αληθινό πρόσωπο ή βλέμμα που θα αντικρίσει μπροστά του. Στο πρώτο ζωντανό χαμόγελο ενός κοριτσιού, ενός αγοριού, που θα φανερωθεί ξαφνικά μπροστά του εκεί που δεν το περίμενε. Να ανοιχτεί σε αυτό το παιδί, τον άλλον άνθρωπο, το αγόρι, το κορίτσι. Ό,τι και αν μέλει να φέρει αυτή η σχέση, δεν ξέρει τι θα φέρει. Μου είναι κάτι καινούριο. Για τον ευαίσθητο άνθρωπο, ζωή είναι πρώτα μοίρασμα και προσφορά του είναι του, του εαυτού. Έτσι θα νιώσει ίσως, πιθανότατα μάλλον, λιγότερο χαμένο τον εαυτό του. Έστω και αν μέλει να ξαναβρεθεί χαμένος. Μπορεί τα πράγματα να μην πάνε καλά, αλλά θα ξαναρχίσει τον αγώνα και κάπου θα το βρει. Αυτό.
1: Και θέλω να κλείσουμε με μια τελευταία ερώτηση. Τι εύχεστε στους ανθρώπους?
0: Κοιτάξτε, από όλα αυτά όσα είπαμε, νομίζω ότι προκύπτει μια ιδέα. Ότι θα ήταν καλό να μιλήσει ο ένας τον άλλον όσο γίνεται πιο ειλικρινά. Όσο γίνεται, γιατί δεν είμαστε ποτέ απόλυτα ειλικρινεί, ούτε με τον εαυτό μας. Κρυβόμαστε κάπου. Πρώτα-πρώτα να πάψει να κρύβεται στον εαυτό του και να μιλάει με τον άλλον αληθινά. Να τον κοιτάζει πρόσωπο με πρόσωπο και να νιώθει ότι είναι συνάνθρωπος. Όλα αυτά τα μηνύματα πρέπει να ζήσουν ξανά. Πρέπει να βλέπετε ότι εγώ δεν εκκλησιάζομαι, δεν θρησκεύω, κι όμως όλα αυτά είναι πολύ κοντά στο χριστιανισμό. Δεν ξέρω γιατί.
1: Κύριε Κιουρτσάκη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν μεγάλη μου χαρά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Στα ευγενή μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Τάσο Μπακασιέτα που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μάριος Χατζηπροκοπίου προς Κλαρίσε Λισπέκτορ, Κυριακή 14 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Αν και έχουν περάσει κάτι λιγότερο από 30 χρόνια, θυμάμαι ακόμα να παρακολουθώ στην αυστριακή τηλεόραση στα τέλη της δεκαετίας του 90 μία πολύ περίεργη συναυλία, αν μπορώ αυτό να το αποκαλέσω συναυλία, με κεντρικό πρωταγωνιστή της τον διάσημο αυστριακό πιανίστα Φρίντριχ Γκούλντα. Ο Γκούλντα, σε όριμη πλέον ηλικία τότε, είχε εμφανιστεί, θυμάμαι, φορώντας το χαρακτηριστικό του πολύχρωμο σκουφάκι, γυαλιά ηλίου και ένα μάλλον παρδαλό πουκάμισο, και έπαιζε Μότσαρτ. Μόνο που σε κάποιες περιπτώσεις απέρριπτε το ωραιότατο Steinway Concert Grand που είχε στη διάθεσή του, επιλέγοντας να παίζει σε μια ταπεινή κλαβινόβα. Και κάποια στιγμή άρχισε έναν ατέρμονο αυτοσχεδιασμό που εμπεριείχε αποσπάσματα από διάφορα έργα του Μότσαρτ, που ο ίδιος είχε τιτλοφορήσει ως «Η Ανάσταση του Μότσαρτ», μόνο που κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιότυπης μουσικής τελετουργίας εντός εισαγωγικών περνούσαν επί σκηνής διάφορες εθέρειες γυναικείες ύπαρξεις που χαριεντίζονταν με τρόπο ας πούμε προκλητικό. Όλο αυτό το happening στα μάτια μου ήταν ό,τι πιο ασεβές, ό,τι πιο χυδαίο, ό,τι πιο απαράδεκτο και κακοποιητικό για τον Μότσαρτ μπορούσε κάποιος να κάνει. Και μάλιστα κάποιος του διαμετρήματος και της φήμης του Γκούλντα. Και επειδή κι εγώ σαν νέος τότε, έχοντας όπως λίγο πολύ όλοι στα νιάτα μας μια τάση προς το απόλυτο, προς το να μην σηκώνω μίγα στο σπαθί μου, ειδικά όσον αφορά τα ιδανικά μου, καταδίκασα μέσα μου τον Γκούλντα ως ένα είδος προδότη των ιερών και των όσιων και για χρόνια επέλεξα να μην ασχολούμαι με κανέναν καρπό της τέχνης του. Να όμως που στο πέρασμα των ετών αισθάνομαι πως ίσως η καταδίκη αυτή να ήταν αυθόρμητη, βιαστική και επιφανειακή και πως χρήζει επανεξέτασης ώστε να αποδώσω με μεγαλύτερη ακρίβεια μέσα μου τη δικαιοσύνη που αξίζει σε έναν τέτοιο καλλιτέχνη. Ένα μέρος αυτής της επανεξέτασης εκφράζεται και μέσα από το αφιέρωμα της εκπομπής μας στον αυστριακό πιανίστα. Σε κάθε περίπτωση θα έχετε και εσείς την ευκαιρία να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για το ύψος και το βάθος της μουσικής του παρακαταθήκης. Μιας και προλίγου μίλησα για Μότσαρτ, ας ξεκινήσουμε ακούγοντας τον Φρίντριχ Γκούλντα να παίζει Μότσαρτ. Όχι όμως στη δεκαετία του 90, αλλά στη δεκαετία του 50. Το 1953 ο Γκούλντα ήταν μόλις 23 ετών και είχε ήδη κάνει αίσθηση στη Βιέννη ως ένας ραγδαία ανερχόμενος πιανίστας, έχοντας γαλουχηθεί με όλες τις αυστηρές αρχές της Μουσικής Ακαδημίας της Βιέννης και έχοντας ήδη κερδίσει από το 1946 τον μεγάλο διεθνή διαγωνισμό της Γενέβης. Τον Φεβρουάριο λοιπόν εκείνης της χρονιάς του 1953 ο Γκούλντα μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει την πανέμορφη σονάτα σε Λα Ελάσσονα Κιόχελ 310 του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Και από την ηχογράφησή του αυτή θα ακούσουμε το αργό δεύτερο μέρος, Andante Cantabile con Espressione, και το γρήγορο τρίτο, Presto.

ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από τη σονάτα Ελά Ελάσσονα και ο Χελ 310 του Wolfgang Amadeus Mozart από τον Friedrich Gulda. Στη δεκαετία του 60, ο Gulda συνεχίζει να είναι ένας από τους κρατεούς Ευρωπαίους θεματοφύλακες των κλασικών μουσικών αριστουργημάτων της γερμανικής μουσικής, του Μπαχ, του Mozart, του Beethoven, του Schubert. Ας τον ακούσουμε να παίζει. Είναι αλήθεια με ξεχωριστά λεπτέστητο τρόπο και με συγκλονιστική ωριμότητα για την νεαρή ηλικία του, Franz Schubert. Θα πρότεινα συγκεκριμένα να ακούσουμε τρεις από τις έξι μουσικές στιγμές, Deutsch 780. Την τέταρτη, Moderato, την πέμπτη, Allegro Vivace και την έκτη, Allegretto. Μία ερμηνεία πρότυπο από πολλές, αν όχι από κάθε άποψη.

Ακούσαμε τις μουσικές στιγμές, αριθμός 4, 5 και 6, Deutsch 780 του Franz Schubert από τον Friedrich Gulda. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Και αν ο Γκούλντα στα πρώτα χρόνια της καριέρας του παίζει με σοφία και, ας μη γελιόμαστε, με περισσή δόση συντηρητικότητας που θα ανέμενε κανείς από κάποιον σαφώς πιο γυραιό καλλιτέχνη, στη δεκαετία του 80 παίζει με σφρίγος και ένταση που ταιριάζει σε 20χρονο. Το 1984 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με έργα του Ρόμπερτ Σούμαν, στο οποίο ο Γκούλντα ερμήνευσε τα φανταστικά κομμάτια, έργο 12, ένα από τα πλέον παθιασμένα συναισθηματικά πρώιμα έργα του Γερμανού Ρομαντικού. Από την ηχογράφηση εκείνη θα πρότεινα να ακούσουμε το δεύτερο φανταστικό κομμάτι με τίτλο Aufschwung, που θα μπορούσαμε κάπως ποιητικά να αποδώσουμε στα ελληνικά ως αιώρηση, και κατόπιν το πέμπτο κομμάτι με τίτλο «In der Nacht», «Τη νύχτα».

ακούσαμε το δεύτερο και το πέμπτο από τα φανταστικά κομμάτια «Έργο 12» του Ρόμπερτ Σούμαν από τον Φρίντριχ Γκούλντα. Ήδη από τα εφηβικά του χρόνια, ο Γκούλντα ανέπτυξε ένα ενδιαφέρον για τη μουσική τζαζ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έπαιζε τζαζ δημόσια, αδιαφορώντας για την απαγόρευσή της από το ναζιστικό καθεστώς. Και αργότερα, από τα μέσα της δεκαετίας του 50, και ολοένα και εντονότερα όσο περνούσαν τα χρόνια, ένα μεγάλο, αν όχι και το μεγαλύτερο κομμάτι της καλλιτεχνικής του δράσης αφιερωνόταν σε αυτοσχεδιασμούς και τζαζ, αν και οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ο Γκούλντα δεν εγκατέλειψε ποτέ την ενασχόληση και με το αγαπημένο του κλασικό ρεπερτόριο. Κατά τη διάρκεια του αφιερώματός μας σε αυτόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε πληρέστερα και ως πιανίστα τζαζ και θα κάνουμε μια πρώτη επαφή με αυτή του την πλευρά σήμερα ακούγοντας ένα ενδιαφέρον έργο του για σόλο πιάνο, κάτι μεταξύ κανονικής σύνθεσης, παραλλαγών, τραγουδιού και τζαζ αυτοσχεδιασμού που ονομάζεται «Επιτάφιος για μια αγάπη» και που ηχογραφήθηκε ζωντανά το 1986 κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας του. Το πολύ περίεργο αυτό έργο συνιστά έναν ελεύθερο μουσικό στοχασμό πάνω στο πρελούδιο Σεντό Ελάσσονα από τα 24 πρελούδια έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν και αποτελείται από 8 ενότητες που επιγράφονται κατά σειρά. Επιτάφιος, γοητεία, νυχτερινό, απογοήτευση, απόσταση, αποστασιοποίηση, απόγνωση, αποχαιρετισμός και επίλογος. Στην αρχή ακούμε το πρελούδιο Σεντό Ελάσσονα του Σοπέν που επανέρχεται τμηματικά και σε άλλα σημεία της τζαζίστικης αυτής σύνθεσης, κατά τη διάρκεια της οποίας μάλιστα ακούμε τον πιανίστα να τραγουδάει ο ίδιος ένα παλιό του τραγούδι του 1969, το Auf Visit, που είχε ενταχθεί στα λεγόμενα νέα βιγενέζικα τραγούδια.

ακόμα. Πες Τόκιο. Πες Αίταχο. Πες Ρίο Ντε Ζανέιρο, Ντε Βοσβασίβο.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε δύο μέρη από τη σονάτα Σελά Ελάσσονα και ο 310 του Wolfgang Amadeus Mozart, τρεις από τις έξι μουσικές στιγμές Deutsch 780 του Franz Schubert, δύο φανταστικά κομμάτια από το έργο 12 του Robert Schumann και τη σύνθεση Επιτάφιος για μια αγάπη του Friedrich Gulda, όλα παιγμένα από τον Friedrich Gulda. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδάκια. Το βιβλίο που διαβάζουμε σήμερα είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για το νηπιαγωγείο και την πρώτη δημοτικού, αλλά και ένα χαρούμενο, διασκεδαστικό και πρωτότυπο αλφαβητάρι που το απολαμβάνουμε και έξω από το σχολείο, όπως εδώ. Το αλφαβητάρι που γελά. Κείμενο μεταξύ Αφωτίου, εικόνες με Μίκα Καπούλα. Θα το διαβάσουμε σε δύο μέρη. Σήμερα το πρώτο μέρος.

το Α κεφαλαίο και Α το μικρό, στην άμμο εκεί που παίζαν, πατήσαν αχινό. Πηδούν και ξεφωνίζουν και από τα ξεφωνητά, τα αφρόψαρα τρομάξαν και βούτηκαν βαθιά. Βυθίστηκαν στην άμμο

0: όλοι οι αστερίες και στου βυθού τα βράχια κρυφτήκαν οι ξηφίες. Μονάχα τα καβούρια, οι σπάροι και οι αστακοί, σταλιά δε φοβηθήκαν απ' του άλφα τη φωνή. Το β' κεφαλαίο και β' το μικρό βολτάρουν με μια βέσπα και βιολιστή οδηγό. Ο βιολιστής τον γκάζει με δύναμη πατά, μα η βέσπα σακαράκα βογκάει και βροντά. Ανήφορα ανεβαίνει, φυσάει ξεφυσά και σαν κατηφορίζει, βουίζει δυνατά. Βουί! Τι φασαρία! Το κλάξονα βαρά, τα σίδερα να τρίζουν και η βέσπα να κυλά. Το γάμα το μεγάλο και γάμα το μικρό κρυφτήκαν στο καλάθι της γάτας το πλεχτό. Με τέσσερα γατάκια στριμώχτηκαν εκεί, ρόδινη η γλωσσίτσα, η γούνα τους λευκή. Κοινόλα τους πλυμμένα, γερά και καθαρά, ρόδινα τα φτάκια, τα νύχια τους γαμψά. Κι η γάτα από το πλάι, μάνα παραφυλά, μην κάποιος της πειράξει, τα τέσσερα γατιά. Το δέλτα κεφαλαίο και δέλτα το μικρό με κάβουρα στην άμμο θα παίξουνε κρυφτό. Ο κάβουρας διατάζει.
1: Πρώτος φυλάω εγώ, μετράω ως το 10 και βγαίνω να σας βρω.
0: Μα πάνω στο παιχνίδι μαλώνουν, διαφωνούν γράμματα και δαγκάνες, κουβάρι θα γίνουν. Δαγκώνει το καβούρι το δέλτα το μικρό, θυμώνει το μεγάλο και λύγει το κρυφτό. Έψιλον κεφαλαίο και έψιλον μικρό με ένα ελεφαντάκι παίζουν κυνηγητό. Κι αχ, το ελεφαντάκι δεν είναι ελαφρύ, στέκει κοντά να σένει, έχει εξαντληθεί. Και όταν παίζουν μπάλα, αχ, δυνατό πολύ, με μια κλωτσιά κι μπάλα έχει εξαφανιστεί. Κάθονται στην τραμπάλα, μα τα πετάει ψηλά και εκείνα ευτυχισμένα πετούν σαν τα πουλιά. Το ζήτα κεφαλαίο και ζήτα του μικρό στο ζαχαροπλαστείο τρυπώνουν για γλυκό. Μα αντί για ζελεδάκια, γλυκά, ζαχαρωτά, αρχίζουν τα παιχνίδια, ο νους τους, στη ζημιά. Βυθίζονται στη ζύμη, βουτούν στη σαντιγή, στην άχνη κολυμπάνε, ζωή ζαχαρωτή. Παιχνίδι στο παιχνίδι, κουράστηκαν, πεινούν, τις σκανταλιές αφήνουν και το γλυκό ζητούν. Το ήττα κεφαλαίο και ήττα το μικρό με τα πινέλα φτιάχνουν ήλιο ζωγραφιστό. Του βάζουν οι λιαχτίδες, μεγάλες και μικρές, που λάμπουνε και λούζουν ψηλές βουνοκορφές. Τον βάφουν με αγάπη, χρώμα πορτοκαλί. Γύρω του ζωγραφίζουν ηλιόλουστη αυλή. Κίτρινα ηλιοτρόπια τις βάζουνε πολλά, να βρίσκουνε ηλιόσπορους να τρώνε τα πουλιά. Το θήτα κεφαλαίο και θήτα το μικρό σε χάρτινη βαρκούλα χορεύουν στον αφρό. Στη θάλασσα ταξίδι σχεδιάσαν μακρύ οι δυο θαλασσοπόροι, οι δυο θαλασσινοί. Μαυράχικη και η βαρκούλα κομμάτια έχει σκιστεί και οι δυο θαλασσοπόροι στο κύμα ναυαγεί. Το γιώτα κεφαλαίο, το γιώτα το μικρό βολτάρουν μέσα στο πάρκο το ζωολογικό και συναντούν λιοντάρια, τίγρεις, κερπετά, ύπους και υποπόταμος, ποντίκια, ινδικά. Καβάλα σε ένα πόνι κάνουνε υπασία και μια μαϊμού γνωρίζουνε που ήταν ιδιοφυΐα. Η τελευταία στάση τους είναι στην παραλία και βλέπουν τον υπόκαμπο

να κάνει ισορροπία. Το κάπα το μεγάλο και κάπα το μικρό κάναν του Καλικάντζαρου το σπίτι ρημαδιό. Όλα τα αναστατώσανε, τα αναποδογυρίσαν και φταίδες σιροπιάσανε, το κέικ αλατίσαν. Και αφού του χύσαν το κρασί, κήπιαν και μεθύσαν, στον κήπο βγήκαν, μα και εκεί τις ζαβολιές αρχίζαν. Τις κότες, τα κλωσόπουλα, όλα ελευθερώσαν και στο κοτέτσι μοναχό τον κόκορα κλειδώσαν. Λάμδα μικρό, λάμδα μεγάλο και ένα λαγωνικό, μέσα από το λαγούμι του ξετρύπωσαν λαγό. Λαχανιασμένος τρέχει κι εκείνος να κρυφτεί, μέσα σε λαχανόκηπο κρυψό να έχει βρει. Κάτω από λάχανο λευκό θα λαγοκοιμηθεί και σαν ξυπνάει τεντώνεται στον ήλιο να λιαστεί. Και όταν πεινάει λάχανα, λαχανικά μασά, μέσα στο λαχανόκηπο φίνα ζωή περνά. Το μύτο κεφαλαίο και εκείνο το μικρό παίξανε, λερώθηκαν, μπήκανε στο λουτρό. Τα μούτρα πλήναν που ήτανε μαύρα μουτζουρωμένα, τα μάγουλα τη μύτη τους, τα αυτιά τα λερωμένα. Μα σαπουνόπερα και αφρί μέσα στα μάτια μπήκαν, μισοπλημένα κλαίγοντας από το μπάνιο βγήκαν. Μουρτζούφλικα μιξόκλεγαν κι ύστερα μουτρωμένα, για ύπνο πήγαν και τα δυο, τα μοσχαναθρεμένα. Ήτανε το πρώτο μέρος του βιβλίου, το αλφαβητάρι που γελά, με κείμενο μεταξύ Αφωτίου, εικόνες με Μίκα Καπούλια, από τις εκδόσεις The Book Project. Αύριο συνεχίζουμε την υπόλοιπη αλφαβήτα. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά τρίτο.

Τρίτο Jazz Festival Μουσικών Σχολείων. Το τρίτο πρόγραμμα βρέθηκε στα Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων Αττικής που έγιναν τις χρονιές 2025 και 2026. Για δύο ημέρες θα παρουσιάσουμε αποσπάσματα από τις ζωντανές εμφανίσεις των μουσικών συνόλων που συμμετείχαν. Σήμερα, πρώτη ημέρα, θα παρουσιάσουμε το τρίτο Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων Αττικής που έγινε στις 8 και στις 9 Μαρτίου του 2025 στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά και βρεθήκαμε εκεί με τον Παναγιώτη Παναγάκη. Είμαστε on stage κυριολεκτικά. Έχουμε φώτα πάνω μας, αριστερά ένα πιάνο με ουρά, μαρίμπες, drums, πολλά πνευστά τριγύρω, μπάσο, κιθάρα.

0: Ρες, Παναγιώτη, πού είμαστε?
1: Είμαστε στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Ηλίου.
0: Γιατί πράγμα, για ποιο λόγο είμαστε εδώ stage εμείς?
1: Θα παρακολουθήσουμε το τρίτο jazz φεστιβάλ μουσικών σχολείων Αττικής. Έχουμε πέντε σχολεία.
0: Αθήνας, Αλίμου, Ηλίου, Παλίνης και Πειραιά.
1: 8 και 9 Μαρτίου 2025.
0: Και είναι εδώ το τρίτο πρόγραμμα για να ηχογραφήσουμε τη νέα γενιά των jazz μουσικών.
1: Μαζί σας η Αφροδίτη Κοσμά.
0: Και ο Παναγιώτης Παναγάκης. Και μαζί μας
2: ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου, Νίκος Αρεμοντουριώτης.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και Αρεμοντουριώτη.
0: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλώς ήρθατε στο τρίτο.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας σε αυτή την ωραία διοργάνωση που συμβαίνει τώρα. Με ιδιαίτερη χαρά και ανοιξιάτικη διάθεση σας καλωσορίζουμε στο τρίτο φεστιβάλ Jazz Μουσικών Σχολείων Αττικής, μια γιορτή της μουσικής, της δημιουργικότητας και του ταλέντου, όπου η νέα γενιά μουσικών παίρνει τη σκυτάλη και μας ταξιδεύει και θα μας ταξιδεύσει, όπως θα ακούσετε, στους μαγευτικούς ρυθμούς της jazz. Στο Μουσικό Σχολείο Ηλίου, που είναι ο διοργανωτής φέτος.
0: Κάθε χρονιά είναι άλλος ο διοργανωτής.
2: Ναι, πρόπερσι ήταν το Μουσικό Σχολείο Αλίμου, πέρσι ήταν το Μουσικό Σχολείο Αθήνας και φέτος είμαστε εμείς. Τα μουσικά σχολεία, ο θεσμός ξεκινάει το 1988 με την ίδρυση του Μουσικού Σχολείου Παλίνης. Σήμερα αριθμούν 52 μουσικά σχολεία σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες μαθητές.
0: Μας το είπατε πριν off the record, αλλά να το πούμε και on. Πολλά παιδιά μετά το σχολείο συνεχίζουν ακαδημαϊκά την εκπαίδευση στη μουσική.
2: Ναι, με δεδομένο, ας σας πω για την περσινή σχολική χρονιά, ήταν 42 παιδιά πέρασαν σε πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα. 19 από αυτά πέρασαν σε τμήματα μουσικών σπουδών. Υπήρχαν άλλα 3-4 παιδιά που διάλεξαν κάτι άλλο. Διάλεξαν πολυτεχνείο, ο ένας διάλεξε ναυπηγός, ο άλλος διάλεξε ιατρική, νομίζω. Λοιπόν, και πολύ καλές επιδόσεις. Βασικά, τα μουσικά σχολεία εμπολιάζουν την κοινωνία μας με διάφορες ειδικότητες. Που έχουν οδηγό βέβαια πάντοτε τη μουσική. Έγινε τεράστια αλλαγή στο χώρο της μουσικής με τα μουσικά σχολεία. Καταρχάς, μπορούμε από την παραδοσιακή μουσική αναδείχθηκαν μουσικά όργανα τα οποία δεν τα ξέραμε πριν, δεν τα ήξερε η κοινωνία. Κανονάκι, σαντούρι, ταμπουράδες, βιολιά, καραρίνα. Τα είχαμε συνηθίσει σε ένα άλλο μοντέλο. Τώρα τα βλέπουμε στα χέρια των παιδιών.
1: Οπότε, αν μου επιτρέπετε τώρα την εξής ερώτηση, γιατί επιλέγουν τζαζ τα παιδιά? Σας έχουν πει, ακούνε στο σπίτι τους, έξω στο ραδιόφωνο? Τι είναι αυτό που κάνει ένα παιδί 12-13 χρονών να θέλει να ανέβει και να πιάσει μια τρομπέτα, για παράδειγμα?
2: Νομίζω ότι η ελευθερία που του δίνει αυτό το είδος μουσικής στο να εκφραστεί. Ο αυτοσχεδιασμός είναι μια μορφή τέχνης η οποία ενθαρρύνει την έκφραση, την επικοινωνία. Είναι μια γλώσσα που μιλάει κατευθείαν στην ψυχή, ενώνει τους ανθρώπους ανεξάρτητα από ηλικία, κουλτούρα και καταγωγή.
1: Το λέτε πάρα πολύ ωραία, έτσι ακριβώς είναι. Η jazz είναι μια γλώσσα, πραγματικά χαρίζει ελευθερία στον κόσμο.
0: Και ο Louis Armstrong έχει πει ότι η jazz είναι σαν ένα δέντρο που κάθε χρόνο βγάζει καινούργια φυλλαράκια.
2: Και αν σκεφτούμε πώς ξεκίνησε αυτή η μουσική και το ιστορικό κομμάτι, πώς πάμε από το blues και πώς έφτασε το blues τελικά στις μέρες μας.
0: Είναι πάντα σε εξέλιξη.
2: Ναι. Και πάντοτε τα δικαιώματα που διεκδίκησαν αυτοί οι άνθρωποι τότε.
0: Βέβαια, γιατί έχει κοινωνικοπολιτικές ρίζες, χαρακτήρα και ταυτότητα.
2: Έτσι.
1: Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να
2: καλά.
1: Περάσουμε στα παιδιά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλα.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Το φεστιβάλ ξεκινάει με το μουσικό σύνολο Jazz Big Band του Μουσικού Σχολείου Ηλίου, του σχολείου που φιλοξενεί το φεστιβάλ του 2025. Η έναρξη γίνεται με το κομμάτι Τζέρου του Miles Davis σε ενορχίστρωση του τρομπετίστα Στέλιου Χατζικαλέα, ο οποίος είναι ένας από τους υπεύθυνους καθηγητές της ορχήστρας πνευστών του σχολείου. Η Big Band του Ηλίου αποτελείται από φλάουτα, πίκολο φλάουτο, όμποε, φαγκότο, κλαρινέτα, άλτο τενόρο και βαρύτονο σαξόφωνο, κόρνο, τρομπέτες, τρομπόνια, κοντραμπάσο, ντραμς κρουστά, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο και πιάνο.
1: Εγώ ονομάζομαι Λάιλα Ελφάρ Πατούνα, δίπλα μου έχω την Μελίνα Τσίκου, δίπλα της είναι ο Δημήτρης Μπακογιάννης και δίπλα από τον Δημήτρη είναι η Νεφέλη Αποστολοπούλου.
2: Και είστε και οι τέσσερις μαθητές στο Μουσικό Σχολείο Ηλίου, σωστά?
1: Ναι.
0: Το οποίο φιλοξενεί το φετινό φεστιβάλ, τρίτο φεστιβάλ jazz.
1: Έχουμε αυτή την τιμή.
0: Πώς νιώθετε που είσαστε και οι οικοδεσπότες?
1: Νιώθω πάρα πολύ όμορφα που μπορεί το σχολείο μου να βοηθήσει σε αυτή την διοργάνωση και είχαμε αυτή την τιμή, ας πούμε, να έχουμε και άλλα σχολεία να έρθουν στο σχολείο μας να το δούνε, να συμμετέχουν στο Jazz Festival, να παίξουν τη μουσική τους. Και χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται αυτό στο δικό μου το σχολείο.
0: Θες να μας πεις τι κάνεις στη μπάντα?
1: Ναι, εγώ παίζω φλάουτο, αλλά κυρίως θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι. Θα τραγουδήσω και ένα κομμάτι εδώ πέρα. Μπήκα πρώτη φορά στο σύνολο στην πρώτη ηλικίου, τώρα είμαι τρίτη. Και ο καθηγητής μου ήταν που με έκανε να αγαπήσω την jazz. Με έκανε να ακούσω, δηλαδή μας πρότεινε να ακούσουμε άλμπουμ και να διευρύνουμε λίγο τους ορίζοντές μας στη μουσική της jazz. Και έτσι μπήκα στον κόσμο της και μπόρεσα να καταλάβω ότι με αυτό θα ήθελα να ασχοληθώ, ας πούμε. Και χάρη σε αυτόν τον καθηγητή είμαι τώρα 3 χρόνια στο jazz σύνολο του Μουσικού Σχολείου Ηλίου.
0: Που το λέτε πώς?
1: Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με την ορχήστρα πνευστών οργάνων του σχολείου, οπότε είμαστε η Jazz Big Band του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Όπως βλέπετε είμαστε αρκετοί.
0: Είσαστε αρκετοί.
2: Λάιλα, ναι, σε ακούσαμε πριν να τραγουδάς το My Favorite Things στις πρόβες.
1: Ναι.
2: Το έχεις ακούσει αυτό το τραγούδι?

0: θα μας πεις το όνομά σου.
1: Εγώ είμαι, όπως είπε και η Λάιλα πριν, η Μελίνα Τσίκου. Είμαι τώρα πια στο σχολείο Δευτέρα Λυκείου και παίζω φλάουτο. Παίζω φλάουτο από την Τετάρτη Δημοτικού. Πολλά χρόνια.
0: Δηλαδή το επέλεξες ως παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήμουνα από μικράκι παιδί από την Τρίτη Δημοτικού στη Φιλαρμονική της Πετρούπολης. Και από τότε με το μαέστρο μου, εκείνος έβαλε το μικρόβιο και από την οικογένεια και γενικότερα. Και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα.
0: Και συνεχίζει να σου αρέσει το φλάουτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στο λύκειο.
1: Και στο λύκειο.
2: Να σε ρωτήσω γιατί τζαζ. Αφού ξεκίνησε έτσι με το φλάουτο, γιατί... το οποίο δεν έχει σχέση με την τζαζ, έτσι. Συνήθεια. Δεν σου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό το φλάουτο, αλλά.
1: Ναι, σου έρχεται κατευθείαν το σαξόφωνο. Οι περισσότεροι τζαζ φλαουτίστες δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Είναι σαξοφωνίστες οι οποίοι παίζουν φλάουτο. Θεωρώ ότι με την τζαζ μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα. Γιατί το φλάουτο θεωρείται ένα καθαρά ορχιστρικό όργανο στη συμφωνική ορχήστρα. Στην τζαζ απελευθερώνεις, δηλαδή είναι σαν να κλείνω τα μάτια μου. Και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Βέβαια έχω κάποιους κανόνες, αλλά είναι μια μορφή έκφρασης. Μια έξοδος από τον πραγματικό κόσμο και αφήνεσαι μέσα στη μουσική και αφήνεσαι σε αυτό που εσύ δημιουργείς, ώστε να το ακούσει ο άλλος και να μακάρι να ταυτιστεί μαζί σου.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σου.
3: Ονομάζομαι Δημήτρης Μπακογιάννης και... είμαι στη δεύτερη τάξη του Λυκείου του Μουσικού Σχολείου.
2: Ο Δημήτρης είναι ο μπασίστας.
3: Mm. Ναι, ναι, παίζω μπάσο.
2: Πώς και διάλεξες τον μπάσο, Δημήτρη?
3: Είναι περίεργη ιστορία, καθώς εγώ στην αρχή όταν είχα έρθει στο σχολείο έβλεπα πάρα πολύ τους συμμαθητές μου που δημιουργούσαν μικρές μπάντες μεταξύ τους, αλλά όχι jazz μουσικής, κυρίως rock, metal, punk, alt και ομολογώ ότι είναι και η μουσική που μου αρέσει. Mm. Και επειδή εγώ ένιωθα αυτό λίγο το παράπονο και εγώ κανονικά παίζω πιάνο έξω από τα τέσσερα μου, είναι λίγο δύσκολο ουσιαστικά να ενταχθεί σε μία μπάντα με το πιάνο. Δηλαδή υπάρχουν όργανα που έχουν προτεραιότητα όπως η κιθάρα. Απλώς κάνω μια αναζήτηση και λέω... τι να μάθω, ξέρω εγώ, που να μπορώ να μπω σε μια μπάντα και να μ' αρέσει.
2: Ενταχθείς.
3: Και βρίσκω τον μπάσο στην πρώτη γυμνασίου αυτό. Και πηγαίνω στο οδείο που ήδη πήγαινα πιάνω και ρωτάω, μήπως υπάρχει καθηγητής μπάσου? Και έτσι ξεκίνησα. Η ειρωνία εδώ είναι ότι εγώ δεν έκανα ποτέ rock μπάσο στο οδείο. Ξεκίνησα με ένα καθηγητή φοβερό, ο οποίος από την αρχή μου μάθαινε blues και jazz. Άρχισα να μαθαίνω τα σχήματα, τις πεντατονικές, τις κλίμακες, πώς ανεβαίνουν και κατεβαίνουν οριζόντια το μπράτσο.
2: 2-5-1.
3: Να πω την αλήθεια, δεν ακούω εγώ ιδιαίτερα jazz, αλλά αν ήταν να ξεχωρίσω κάποιον και τον έμαθα και από τον καθηγητή μου, θα ήταν Μάρκους Μίλλερ.
2: Ο Μάρκους Μίλλερ, ηλεκτρικό μπάσο.
3: Ναι, φυσικά, που κιόλας έκανε κάποια collabs με Miles Davis. Ναι, αυτό κυρίως.
1: Είμαι η Νεφέλη Αποστολοπούλου.
2: Γεια σου, Νεφέλη, τι ώρα να παίζεις εσύ?
1: Παίζω φλάουτο, αλλά παίζω και πίκολο φλάουτο και με αυτό ασχολούμαι στα περισσότερα σύνολα του σχολείου.
2: Το σόλο που είδαμε στην πρόβα.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Ξεκίνησα με φλάουτο στο σχολείο. Δεν υπήρχε να επιλέξεις πίκολο από την αρχή. Απλά ξεκίνησα μετέπειτα, επειδή μπήκα ουσιαστικά στο σύνολο των πνευστών του σχολείου αρχικά και επειδή δεν είχαν πίκολο, είχαν έλλειψη ουσιαστικά. Και με ενδιαφέρει κιόλας, άρχισα να μαθαίνω. Εγώ άρχισα με κλασική μουσική. Και επειδή
2: όπως όλοι.
1: Με, ναι, ναι. Και επειδή με ενδιαφέρει γενικά να πειραματίζομαι με ό,τι όργανο μαθαίνω. Mm-hmm. Και μου αρέσει να εξερευνώ διάφορα είδη. Και μου αρέσει να πειραματίζομαι και γενικά με το όργανο το ίδιο. Και παραδοσιακά παίζω με το φλάουτο και jazz και rock και κλασική. Ναι, πιστεύω ότι αυτό είναι το ιδιαίτερο στα όργανα. Το να βλέπεις όλες τις πτυχές του και τι μπορείς να κάνεις με αυτό.
2: Η μουσική θα είναι πάντα ένας πολύ καλός σύντροφος στη ζωή σας.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: που είστε εδώ μαζί μας.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε έτσι νιάτα μπροστά μας με τέτοιο ενθουσιασμό να μιλάνε για τη μουσική.
0: Ναι, είναι πολύ όμορφο.
2: Οπότε, σας ευχόμαστε να τα πάτε τέλεια.
0: Να περάσετε υπέροχα με τη μουσική και με ό,τι άλλο θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Είναι πολύ ωραίο που γενικά θέλετε να κάνετε και πολλά άλλα πράγματα παρέα με τη μουσική.
2: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και ευχαριστούμε για τη συναυλία.

Το τρίτο Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων Αττικής στις 8 Μαρτίου του 2025 στο Αφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Ηλίου άνοιξε με το μουσικό σύνολο Jazz Big Band του Ηλίου. Έπαιξαν τρία κομμάτια, το Jeru του Miles Davis, το My Favorite Things των Oscar Hammerstein και Richard Rodgers. Στα φωνητικά ήταν η Λάιλα Ελφάρ Πατούνα, τα οποία δύο αυτά ακούσαμε στην απόψινή ηχογράφησή μας. Το τρίτο κομμάτι που έπαιξε η Jazz Big Band του Ηλίου ήταν το Boogie Stop Shuffle του Charles Mingus. Η μουσική διεύθυνση είναι του Θανάση Σκαρλάτου. Το Μουσικό Σχολείο Ηλίου ιδρύθηκε το 1992 ως Μουσικό Σχολείο Χαϊδαρίου και μετεγκαταστάθηκε στο Ηλίον το 1996. Στη σκηνή τώρα βρίσκεται το μουσικό σύνολο Jazz Band του Μουσικού Σχολείου του Πειραιά με πιάνο, κοντραμπάσο, τσέλο, βιολί, τύμπανα, κιθάρα, τενόρο και άλτο σαξόφωνο, κλαρινέτο, τρομπέτα και φλάουτο. Η μπάντα ξεκινάει το πρόγραμμά της με το «Hit the Road Jack» του Ray Charles. Στα φωνητικά είναι η Δωροθέα Πλακάλη και η Νεφέλη Αλεξοπούλου.

0: Ονομάζομαι Τόνια Ρουμπάκη.
1: Και από ποιο σχολείο είσαι?
0: Είμαι από το Μουσικό Σχολείο του Πειραιά.
2: Και τι όργανο παίζεις?
0: Στο σχολείο κάνω λαούτο. Απλά επειδή έκανα έξω κιθάρα 2 χρόνια, μπήκα στο τζαζ γιατί δεν είχαν άλλη κιθάρα.
2: Το σχήμα σας πώς το λένε?
0: Είναι το τζαζ, ένα τζαζ έχουμε εμείς. Και είναι το τζαζ σύνολο. Θα παίξουμε το Caravan. Mm-hmm. Θα παίξουμε το Hit the Road Jack. Mm-hmm. Το Softly as the Morning Sunrise. Mm-hmm.

Το Μουσικό Σχολείο Πειραιά, που ιδρύθηκε και πρωτολειτουργήσε το σχολικό έτος 1995-96, συμμετείχε στο τρίτο Jazz Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων με το Μουσικό Σύνολο Jazz Band. Συντονιστής είναι ο Παναγιώτης Ράπτης. Το σύνολο έπαιξε το Sweet Potatoes του Randman Rayman, το Satin Doll των John Mercer και Duke Ellington, το Hit the Road Jack του Ray Charles και το Softly As in a Morning Sunrise του Sigmund Romberg, τα οποία ακούσαμε. Αποχαιρέτησαν τη σκηνή με το θρυλικό Caravan του Duke Ellington.

Μουσικό Σχολείο Αθήνας συμμετείχε στο τρίτο φεστιβάλ jazz με δύο μουσικά σύνολα, το Grooving High και το Jathens. Το σύνολο Grooving High αποτελείται από τρομπέτα, φλάουτο, αλτο και τενόρο σαξόφωνο, βιόλα, κιθάρα, πιάνο, ηλεκτρικό μπάσο, τσέλο και τύμπανα. Στα φωνητικά του συνόλου είναι η Έμι Βλαχάκη, η Αριάδνη Μαράκου και η Θάλια Φάντη. Συντονιστές είναι ο Δημήτρης Βερδίνογλου, ο Νίκος Κορδέλης και ο Γιάννης Φωτάκης. Τους ακούμε αρχικά στο Alligator Boogaloo του Lou Donaldson.

0: η Κάρμεν Άρκας Παραπονιάρη. Είμαι στο Μουσικό Σχολείο της Αθήνας.
1: Ναι. Και τι όργανο παίζεις?
0: Στο σχολείο τσέλο.
2: Το όνομά σου παραπέμπει κατευθείαν στην Κάρμεν του Μπιζέ, βεβαίως.
0: Ναι, μου το έχουν ξαναπεί. Κανονικά κλασική παίζω. Το βασικό μου σύνολο και εκτός και το σχολείο είναι συμφωνική ορχήστρα με το τσέλο. Και παίζουμε και στα δύο σύνολα την Κάρμεν. Έχω κουραστεί να την παίζω.
2: Το τσέλο στην τζαζ ομολογουμένως δεν είναι το πιο συνηθισμένο όργανο.
0: Ακριβώς γι' αυτό επέλεξα να μπω σε τζαζ για να κάνω την αλλαγή.
1: Και ποια είναι η διαφορά που βλέπεις?
0: Ότι έχω τρελαθεί λίγο με τον αυτοσχεδιασμό, τα έχω παίξει.
1: Η διαφορά κλασικού παρτιτούρας με παρτιτούρας.
0: Με παρτιτούρα που απλά γράφει συγχορδίες, Παναγιά μου και Χριστέ μου.
2: Άλλος κόσμος.
0: Εντελώς άλλος κόσμος.
1: Σ' αρέσει?
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Τι ωραία.
0: Γι' αυτό ήθελα, το σκεφτόμουν από πέρσι και λέω του χρόνου που θα πάω εκεί να μπω σε τζαζ σύνολο για να εξερευνήσω λίγο και άλλο είδους μουσικής. Γιατί μέχρι τόσα χρόνια, 7 χρόνια, παίζα μόνο κλασική.
2: Το τσέλο είναι ένα φανταστικό όργανο. Έτσι, που δεν είναι μόνο η κλασική μουσική.
0: Παίζω πάρα πολλά είδη στο τσέλο.
2: Ακριβώς.
0: Πέρα από κλασική. Παίζω πλέον jazz, παίζω rock. Έχω κάνει metal διασκευή με τσέλο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κλασική προφανώς. Και τεχνά.
2: Ηλεκτρονικά.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα.
2: Να το δοκιμάσει αργότερα, αξίζει πολύ τον κόπο.
1: Τι μουσική ακούς?
0: Πολλά. Κατά κύρια βάση ακούω rock και metal. Ακούω πάρα πολύ έντεχνο. Πάρα πολύ ελληνική έντεχνη. Ακούω φλαμένκο ισπανικό. Πολύ. Ο πατέρας μου φθήνεται.
1: Ταιριάζει και με το Κάρμεν, βέβαια.
0: Γι' αυτό, επειδή είναι Ισπανίδα. Ακούω κλασική.
2: Από jazz τι ακούς?
0: Jazz. Φέτος ξεκίνησα να ακούω.
2: Πες μου ένα όνομα που σου έρχεται στο μυαλό. Που σ' αρέσει να ακούς.
0: Δεν είναι εντελώς jazz. Έχει μερικά κομμάτια jazz. Με αυτόν ξεκίνησα να ακούω πρώτη φορά. Το πρώτο κομμάτι jazz που άκουσα ήταν το Feeling Good του Michael Bublé. Την έκδοση που κανονικά είναι της Νίνα Σιμών. Μ' αρέσει πολύ οι διασκευές που έχει κάνει η Άννη Λένοξ. Που θα παίξουμε και ένα κομμάτι σήμερα. Το Από τη Spell on You. Την εκδοχή της Άννη Λένοξ. Που κανονικά είναι της Νίνα Σιμών, αλλά θα παίξουμε την εκδοχή της Άννη Λένοξ.
1: Και ποια άλλα θα παίξετε, μια και το
0: Θα παίξουμε τέσσερα. Το Από τη Spell on You. Το Summertime. Το I'll Get Your Boogaloo και το Django ή D Django, όπως το λένε μερικοί.
3: Up

Το Μουσικό Σχολείο Αθήνας συμμετέχει στο τρίτο Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων και με ένα δεύτερο σύνολο, το Jazz Athens. Συντονιστές είναι ο Δημήτρης Βερδίνογλου, ο Νίκος Κορδέλης και ο Γιάννης Φωτάκης. Παίζουν τέσσερα κομμάτια. Τα δύο πρώτα είναι το Mania de Carnaval του Louis Bonfa και το Bugs Groove του Milt Jackson, στο οποίο τους ακούμε.

Βρισκόμαστε στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Ηλίου, στο τρίτο Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων Αττικής. Στη σκηνή βρίσκεται το μουσικό σύνολο Jazzens, με το οποίο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας, 8ης Μαρτίου του 2025. Τα δύο τελευταία κομμάτια που έπαιξαν ήταν το Detroit του Marcus Miller και το Sentimental Journey του Ben Homer. Το σύνολο αποτελείται από τρομπέτα, φλάουτο, άλτο, σοπράνο και τενόρο σαξόφωνο, κιθάρα, πιάνο, ηλεκτρικό μπάσο και τύμπανα. Στα φωνητικά του συνόλου είναι η Έμι Βλαχάκη, η Αριάδνη Μαράκου και η Θάλια Φάντη και ακούμε το σύνολο στο Sentimental Journey.

0: Τη δεύτερη μέρα του τρίτου Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου του 2025 στη σκηνή του Αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου Ηλίου, ανέβηκαν δύο μουσικά σύνολα από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου, το Jazz Sharp 9 και το Jazz Band, και δύο σχήματα από το Μουσικό Σχολείο Παλίνης, το Μουσικό Σύνολο Jazz και Αυτοσχεδιασμός και το Μουσικό Σύνολο Funk Soul. Για αρχή, το σύνολο Jazz Sharp 9 από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου, σχολείο που ιδρύθηκε και λειτουργήσε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2000-2001.
1: Είμαι ο Γιώργος Αριτέλης.
0: Από ποιο μουσικό σχολείο?
1: Είμαι από το Μουσικό Σχολείο του Αλίμου.
2: Και τι όργανο παίζεις?
1: Παίζω πιάνο. Η αλήθεια είναι ότι με αυτό ξεκίνησα από το δημοτικό. Συνέχισα με αυτό, αν και είχα την επιθυμία να μάθω και κάποιο άλλο όργανο. Βέβαια, δεν είχα την τύχη να μπω από την αρχή του γυμνασίου στο σχολείο.
2: Τι τάξη είσαι τώρα?
1: Τώρα είμαι Δευτέρα Λυκείου.
2: Δευτέρα Λυκείου.
1: Μπήκα πέρσι στο σχολείο με κατατακτήριες και παίζω πιάνο.
2: Παίζεις, δεν παίζεις πιάνο, όμως παίζεις τζαζ πιάνο. Γιατί τζαζ πιάνο είναι η ερώτηση, λοιπόν?
1: Είμαι σε σύνολο τζαζ. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από την κλασική αρμονία ήθελα να ασχοληθώ και με την τζαζ που είναι πιο σύνθετη και βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό και θέλω να μάθω.
0: Να μάθεις να αυτοσχεδιάζεις.
1: Να μάθω αυτοσχεδιασμό. Με ενδιαφέρει και η σύνθεση.
0: Τι ωραία.
2: Γιώργο, να σε ρωτήσω ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου πιανίστες της τζαζ.
1: Ένας φανταστικός πιανίστας είναι ο Πετρουτσιάνη. Το σύνολό μας είναι το Jazz Sharp 9.
2: Και τι θα παίξετε, Γιώργο μου, με την μπάντα σας?
1: Θα παίξουμε 4 κομμάτια. Το πρώτο είναι το African Vals. Μετά θα παίξουμε Sister Sandy.
2: Χώρα Silver.
1: Θα παίξουμε κουβανέζικο, το Tintin Deo.
2: Ωραία.
1: Και για το τέλος θα παίξουμε το Dad Dare.
0: Το Μουσικό Σύνολο Jazz Sharp 9 από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου αποτελείται από φλάουτο, κλαρινέτο, άλτο και τενόρο σαξόφωνο, τρομπέτα, πιάνο, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, drums κρουστά και στη φωνή είναι η Αριάδνη Χαραλαμποπούλου. Συντονιστές είναι ο Νικόλαος Βαλταδόρος και ο Δημήτρης Κυραναστάσης. Στο φεστιβάλ παίζουν 4 κομμάτια. Το African Vals του McDermott, το Sister Sandy του Horace Silver, στο οποίο τους ακούσαμε, το Tintin Deo και το Dad Dare του Bob Timmons και Oscar Brown Jr., με το οποίο αποχαιρετούν τη σκηνή.

9 Μαρτίου 2025, δεύτερη μέρα του 3ου Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων Αττικής, από τη σκηνή του Αμφιθεάτρου, του Μουσικού Σχολείου Ηλίου, αποχωρεί το Μουσικό Σύνολο Jazz Sharp 9 και εισέρχεται το Μουσικό Σύνολο Jazz Band, το δεύτερο σύνολο με το οποίο συμμετέχει το Μουσικό Σχολείο Αλίμου. Το σύνολο αποτελείται από πιάνο, ηλεκτρικό μπάσο, drums, ηλεκτρική κιθάρα, άλτο και τενόρο, σαξόφωνο, τρομπέτα και στα φωνητικά είναι η Χριστίνα Τζαρέ, η Μαρία Ηλία Κοσμίδη, η Μαρία Γκότζη και ο Γιώργος Μαρκάκης. Συντονιστής είναι ο Σπύρος Μουρελάτους. Τους ακούμε στο All of Me, Jazz Standard των Gerald Marx και Seymour Simmons του 1931.

0: Το μουσικό σύνολο Jazz Band του Μουσικού Σχολείου Αλίμου με συντονιστή τον Σπύρο Μουρελάτο έπαιξε 4 κομμάτια. Το Chicken του Τζάκο Παστόριους, το Mac the Knife του Kurt Weill, το All of Me των Gerald Marx και Seymour Simmons, το οποίο μόλις ακούσαμε, και το Love Gun των Tape 5, το οποίο ακούμε σε μια εκρηκτική ενθουσιώδη ερμηνεία.
1: Εμείς για τους μαθητές μας, οι μαθητές μας για εμάς, για τα μουσικά σχολεία τόσα χρόνια, για την ελεύθερη μας έκφραση, για την τζαζ, για όλη αυτή την παιδεία μας τη μουσική. Παρακαλώ η Χριστίνα

Γιάννο, η Βελέτσα η Μάγια. Στα τύμπανα σου μανάρουν τύμπη. Στον Πάσο η Κωνσταντακοπούλου και ο Ζαϊτίδης, η Μαρκέλα και ο Ζαϊτίδης.

Το Μουσικό Σχολείο Παλίνης, που ιδρύθηκε το 1988 και ήταν το πρώτο από τα 52 μουσικά σχολεία που λειτουργούν σήμερα, συμμετέχει στο τρίτο Jazz Festival του 2025 με δύο σύνολα. Το πρώτο είναι το Jazz και Αυτοσχεδιασμός με συντονιστή τον Γιώργο Δούση και αποτελείται από φλάουτο, κλαρινέτο, άλτο και τενόρο σαξόφωνο, τρομπέτα, τρομπόνι, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, κοντραμπάσο, πιάνο και τύμπανα. Το σύνολο Jazz και Αυτοσχεδιασμός έπαιξε το οργανικό Sleep My Love, μια διασκευή μελωδιών του Γιάννη Κωνσταντινίδη με αφορμή την επέτειο των 40 χρόνων από τον θάνατό του. Έπαιξε το οργανικό με τίτλο Gone Bonkers, πρωτότυπη σύνθεση του μαθητή Γιώργου Σπυρόπουλου, ο οποίος παίζει τύμπανα, και άνοιξε τη συναυλία του με το οργανικό Spain του Chick Corea του 1971, στο οποίο τους ακούμε.

Το μουσικό σύνολο Funk Soul από το Μουσικό Σχολείο Παλίνης ήταν το τελευταίο του τρίτου Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων Αττικής που πραγματοποιήθηκε το 2025. Το σύνολο Funk Soul αποτελείται από φλάουτο, κλαρινέτο, κόρνο, τρομπέτα, άλτο σαξόφωνο, κρουστά, τύμπανα, πλήκτρα, ηλεκτρικό μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα και είχαν την Αναστασία Τάρτ και τη Δήμητρα Γεωργιάδη καλεσμένες στα φωνητικά. Από τα 5 κομμάτια που έπαιξαν, τα 3 ήταν του Roy Hargrove. Τους ακούμε στο Hold On.

Το μουσικό σύνολο Funk Soul από το Μουσικό Σχολείο Παλίνης έπαιξε 5 κομμάτια. 3 ήταν του Roy Hargrove, το Hold On το οποίο ακούσαμε, το Roy Allen και το Strasbourg St. Jennings. Επίσης έπαιξαν το Texas Twister του Melvin Sparks και το Bootack των New York Ska Jazz Ensemble.

Το Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων ξεκίνησε ως θεσμός με πρωτοβουλία του Μουσικού Σχολείου Αλίμου το σχολικό έτος 2022-23 ως συνάντηση μουσικών συνόλων με κοινό καλλιτεχνικό προσανατολισμό. Το διήμερο 8 και 9 Μαρτίου του 2025, τα μουσικά σχολεία Αθήνας, Αλίμου, Ηλίου, Παλίνης και Πειραιά υποδέχτηκαν την άνοιξη με το 3ο Jazz Festival. Τα jazz σύνολα των 5 μουσικών σχολείων της Αττικής συναντήθηκαν επί σκηνής στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Το 3ο πρόγραμμα ήταν παρόν σε μια αίθουσα που έσφιζε με τον ενθουσιασμό των μαθητών και των καθηγητών και την χαρά των θεατών. Στη σκηνή απολαύσαμε το εκφραστικό στίγμα των μουσικών συνόλων, την αλληλεπίδραση και τη συνέργεια, εγγενή χαρακτηριστικά της jazz, με αποκορύφωμα το ενθουσιώδες και εκρηκτικό jam session στο κλείσιμο του φεστιβάλ με σύμπραξη μαθητών από διάφορα σχολεία. Το 2025 το φεστιβάλ πλαισίωσαν σεμινάρια με μουσικούς της jazz. Την πρώτη μέρα στο σεμινάριο με θέμα τη jazz συμμετείχε ο πιανίστας Κώστας Γιαξόγλου, ο κοντραμπασίστας Χρυσόστομος Μπουκάλης, ο ντράμερ Σίμος Ρινιώτης και η σαξοφωνίστρια Νίκη Κοκόλη. Τη δεύτερη μέρα το σεμινάριο είχε τίτλο «Πώς μαθαίνετε, πώς παίζετε η jazz» και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του σαξοφωνίστα Δήμο Δημητριάδη, του πιανίστα Γιώργου Κοντραφούρη, του ντράμερ Νίκου Θεσσαλονικαία και τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Ευχόμαστε στα μουσικά σχολεία μακροημέρευση και πολλές και απολαυστικές φεστιβαλικές jazz συνυπάρξεις.

0: Την ηχογράφηση έκανε ο Μιχάλης Ιλέτος, το remix ο Σέργιος Κάπαρης, την ηχητική επεξεργασία της εκπομπής η Έφη Γεωργοπούλου, παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Ακούτε Τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
4: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Τους γνώρισα όλους. Ζωγράφους, ποιητές, μουσικούς είναι πολύ ενδιαφέροντες. Πολύ ανώτεροι από τον αρχηγό που στο μυαλό και στο οργανωτικό διαμόνιο μοιάζει υπερβολικά καθώς το σώμα με τον Ματσούκα. Είναι εκατομμυριούχος, έχει μια συμπαθητική φίνα γυναίκα. Είναι ήρωας και συνάμα γελίος. Ένα είδος Καζάζη, Ματσούκα και Μαρκόπουλου. Μου είναι απολύτως αντιπαθητικός. Είχαμε σφοδρές συζήτησες που άφριζε μη μπορώντας να απαντήσει. Είναι επιπόλαιος, μα τον εθαμάζω, γιατί τόσο ηρωικά αντέχει στο γελίο. Αυτά, μεταξύ άλλων, γράφει ο Νίκος Καζαντζάκης στη Γαλάτια, την πρώτη σύζυγό του, μετά τη γνωριμία του με τον Φιλίππο Τομάζο Μαρινέτη, ιδρυτή του φουτουριστικού κινήματος. Ο Καζαντζάκης χαρακτηρίζεται αιμονικός επιστολογράφος. Την ημέρα γράφει τα έργα του και τη νύχτα συντάσσει επιστολές σε φίλους, συγγενείς και συνεργάτες. Είναι ακόμη μια εποχή που οι άνθρωποι επικοινωνούν γραπτός και χειρογράφος, ανταλλάσσοντας γράμματα στα οποία δεν αναφέρονται μόνο σε σημαντικά προσωπικά ζητήματα ή στα τετριμένα μιας καθημερινότητας που βιώνουν μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά διατυπώνουν απόψεις είτε για σοβαρά ζητήματα της επικαιρότητας, είτε φιλοσοφούν και στοχάζονται επάνω σε διαχρονικά προβλήματα. Όταν μάλιστα ο αποστολέας είναι ο Σολωμός, ο Καζαντζάκης, ο Σεφέρης, τότε η επιστολή αποκτά λογοτεχνικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τον Ιωάννη Σίκουτρη, συναντούμε τις πρώτες δοκιμές για εφαρμογή της επιστολικής μορφής τον 4ο αιώνα π.Χ. σε παρενέσεις του Αριστοτέλη στον Αλέξανδρο, του Αρίστιπου στην Αρίτη, κόρη και μαθήτρια του φιλοσόφου. Κλασικός του είδους όμως θεωρείται τον επόμενο αιώνα ο Επίκουρος, με επιστολές που προορίζονται όχι μόνο για φίλους, μαθητές ή οπαδούς του, αλλά παράλληλα προς το ευρύ κοινό. Οι Ρωμαίοι συγγραφείς παραλαμβάνουν τη σκυτάλη από τους Αλεξανδρινούς για να την παραδώσουν στους χριστιανούς, με πρώτο τον Απόστολο Παύλο και τις

περίφημες επιστολές προς Κορινθίους, Εφεσίους, Θεσσαλονικής και άλλους. Η παράδοση αυτή συνεχίζεται και επεκτείνεται στα Βυζαντινά χρόνια, από τα οποία διατηρούνται έως σήμερα πλήθος αριστοτεχνικών, λογοτεχνικών επιστολών. Και φυσικά στη νεότερη εποχή το είδος ανθίζει με την πένα δεκάδων ποιητών και συγγραφέων εδώ και στο εξωτερικό. Στις μέρες μας η επιστολογραφία αποτελεί λογοτεχνικό είδος που εκλείπει, αφού οι αποστάσεις έχουν μειωθεί και οι τρόποι άμεσης, σύντομης και κυρίως πρόχειρης επικοινωνίας έχουν αυξηθεί. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Γεια σας φίλες και φίλοι, 10 και ένα λεπτό δείχνει το ρολόι μας εδώ στο στούντιο. Άλλο ένα ταξίδι στα Αρτζιανά ξεκινάει. Λέγομαι Παναγιώτης Παναγάκης και θα σας παρουσιάσω την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Υπεύθυνος για τον ήχο, ο εκλεκτός μας ηχολήπτης σήμερα, ο Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, καλησπέρα. 210-60-13-167 το τηλεφωνό μας. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στη ραδιοφωνική μας παρέα. Θα θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι που έγραψε ο Πίτερ Γκάμπριελ. Για όσους και όσες δεν τον γνωρίζουν, ο Βρετανός καλλιτέχνης είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Genesis, ένα από τα μεγαλύτερα γκρουπ στην πρώτη του τουλάχιστον φάση στην ιστορία της ροκ, και φυσικά για τα εξαιρετικά εμπορικά αλλά και ποιοτικά του άλμπουμ όταν ακολούθησε σόλο καριέρα το 1975. Σε αυτή ακριβώς την περίοδο θα μεταφερθούμε. Ο Γκάμπριελ, ένα θερμό καλοκαιρινό απόγευμα, όπως το σημερινό, γράφει το «Here Comes the Flood», ένα τραγούδι που δεν μιλάει για φυσικές καταστροφές, αλλά για μια κατάσταση, όπως λέει ο ίδιος, πνευματικής θύελλας, όπου ενοποιούνται όλες οι συνειδήσεις των ανθρώπων, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ένα πολύ μελωδικό τραγούδι που θα ακούσουμε στη δεύτερη του εκτέλεση από το 1979, με τον ίδιο συνθέτη στο πιάνο και τη φωνή φυσικά, τον Brian Eno στα Synthesizer και τον Robert Fripp στα διάφορα μαγικά του ηλεκτρονικά κόλπα.

drink up. Dreamers, you're running dry. Μια υπέροχη φωνή και ένα τραγούδι κλασικό πλέον, το Here Comes the Flood από τον Peter Gabriel και το δίσκο αναφοράς Exposure που κυκλοφόρησε το 1979 ο Robert Fripp. Μια ματιά λοιπόν στο ημερολόγιο μας δείχνει ότι 162 χρόνια σαν σήμερα γεννιέται στο Μόναχο ένας από τους μεγαλύτερους και δημοφιλέστερους συνθέτες στην ιστορία της μουσικής, ειδικά όταν μιλάμε για το μετέχμιο 19ου και 20ου αιώνα. Είναι ο Richard Strauss με τα υπέροχα συμφωνικά ποίηματά του, τις όπερές του. Κάποιες από αυτές παίζονταν λοιπόν μέχρι τις μέρες μας και φυσικά τα τραγούδια του. Ανέπτυξε ένα πολύ δικό του, έτσι, ένα πολύ προσωπικό σύνθετο ιστορορομαντικό αρμονικό λεξιλόγιο, γράφοντας εκπληκτικά έργα όπως τη Σαλόμη, τον υπότιμο το Ρόδο, τις Μεταμορφώσεις, το συμφωνικό ποίημα Τάδεφη Ζαρατούστρα, τα τέσσερα τελευταία τραγούδια, όλα αυτά τα γνωρίζετε. Σας συστήνω και ένα εξαιρετικό βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις του ΜΙΕΤ με τίτλο «Ηχό του χρόνου» του Τζέρεμι Άικλερ. Εκεί φωτίζεται και η αμφιλεγόμενη σχέση του με τους Ναζί. Θυμίζουμε ότι ο Στράους έφυγε από τη ζωή το 1949. Τι καλύτερο λοιπόν από το να τον τιμήσουμε ακούγοντας τον ίδιο το συνθέτη να διευθύνει στο Λονδίνο το 1926, παρακαλώ, ένα πολύ μικρό απόσπασμα, ένα βάλς από το πλέον πετυχημένο του εμπορικά έργο «Τον υπότι με το Ροδό».

Ο Ρίχαρντ Στράους γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από 162 χρόνια και τον τιμήσαμε ακούγοντας τον ίδιο να διευθύνει το δικό του έργο, ένα μικρό απόσπασμα από τον Υπότι με το Ρόδο. Ηχογράφησαν από το 1926. Θα συνεχίσουμε όμως με συμφωνική μουσική. Ο Νίλς Γκάντε είναι ένας συνθέτης που σήμερα είναι γνωστός για το περίφημο Tango Jalousie. Όταν το ακούς νομίζω ότι το έχει γράψει το λιγότερο κάποιος νοτιοαμερικάνος συνθέτης. Όμως ο Δανός συνθέτης δεν ήταν κάποιος τυχαίος, καθώς άφησε πίσω του σημαντικό συμφωνικό έργο αλλά και πολλά έργα μουσικής δωματίου. Το 1844 λοιπόν ο Γκάντε παρουσιάζει στη Λειψία μια εισαγωγή επηρεασμένη από τη Σκωτία. Τίτλος The Highlands, αυτή την πανέμορφη περιοχή με την πλούσια λαϊκή μουσική, σκοτσέζικη παράδοση. Ο Γκάντε είναι προφανώς επηρεασμένος από τη μουσική του Ρόμπερτ Σούμαν αλλά και του Φέλιξ Μέντελσον, που μάλιστα αντικατέστησε για λίγο μετά το θάνατό του το 1847 στην ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας. Ας ακούσουμε όμως την εισαγωγή αυτή. Την Εθνική Ραδιοφωνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας διευθύνει ο Κρίστοφερ Χόγκουτ.

Ήταν μια συμφωνική εισαγωγή από το 1844 του Δανού συνθέτη του Νίλς Γκάντε με άρωμα σκοτίας και τίτλο «Στα Highlands». Γκάντε λοιπόν δεν είναι μόνο το τάγκο ζαλουσί, όπως John Williams δεν είναι μόνο μουσική για τον κινηματογράφο. Ο σπουδαίος και πασίγνωστος Αμερικανός συνθέτης έχει γράψει εξαιρετικά έργα σύγχρονης μουσικής και ένα τέτοιο δείγμα θα ακούσουμε για τη συνέχεια, μια ελεγεία για τσέλο που έγραψε το 1997 και ενορχίστρωσε το 2002. Ιδανικός ερμηνευτής, ο άνευ σχολείων, ο Γιώργιο Μα, την ορχήστρα διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης.

νυχτερινή μουσική ακούσαμε την ελεγεία για τσέλο και ορχήστρα του John Williams, του γνωστού και μη εξαιρεταίου συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, ο Γιώργιο Μά ήταν στο τσέλο. Η επόμενη μας επιλογή, και αυτή κινηματογραφικό άρωμα θα λέγαμε, είναι ένα κομμάτι που χρησιμοποιήθηκε στην πολύ διάσημη ταινία του 1973, ο Εξορκιστής. Πρόκειται για το βασικό θέμα από το Tubular Bells του Mike Oldfield, που εμείς θα ακούσουμε σε διασκευή για 4 κιθάρες από το κουαρτέτο Aquarelle.

Ακούτε τον ήχο της νύχτας, Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, 34 λεπτά μετά τις 10. Το τηλεφωνό μας είναι το 210-60-13-167 και όπως πάντα σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και στην απόψινή μας εκπομπή. Ώρα για πιάνο, δύο μινιατούρες από δύο βιρτουόζους πιανίστες συνθέτες κατά το πρότυπο του 19ου αιώνα, με τον Franz Liszt φυσικά να αποτελεί πάντα την εμβληματική φιγούρα του είδους. Ξεκινάμε με ένα νυχτερινό του Πολωνού Ξάβερ Σαρβένκα. Από τη δεκαετία του 1870 ερμηνεύει ο Joseph Moog.

Αυτή ήταν η δεύτερη μινιατούρα που σας είπαμε πριν. Ακούσαμε ένα βάλσα από το 1942, συνθέτης ο Σεργέι Μπορτκίεβιτς, που η ζωή του θα μπορούσε σίγουρα να εμπνεύσει κάποιο σκηνοθέτη. Γεννημένος στο Χάρκοβο το 1877, κινήθηκε ανάμεσα σε δύο παγκόσμιους πολέμους σε όλη την Ευρώπη, μέχρι το θάνατό του στη Βιέννη το 1952. Ερμηνεύτρια ήταν η Νάντετζα Βλάεβα. Καθώς μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, ας αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Το άλμπουμ Off-Ramp θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της διάδας Pat Metheny - Lyle Mays. Δύο κορυφαίες προσωπικότητες από το χώρο της jazz, ο κιθαρίστας Pat Metheny και ο πιανίστας Lyle Mays. Δυστυχώς ο τελευταίος έχει φύγει από τη ζωή πριν από λίγα χρόνια. Θα ακούσουμε λοιπόν μια από τις πλέον ατμοσφαιρικές συνθέσεις τους με τίτλο «Ολέ». Μαζί τους στα κρουστά και στα φωνητικά ο Νάνα Βασκονσέλος. Μουσική για όσους ταξιδεύουν, κυριολεκτικά και μη.

Ολέ από το δίδυμο του κιθαρίστα Πάτ Μεθίνη και του πιανίστα του Λάιλ Μέις από το δίσκο του 1982 με τίτλο Off-Ramp, ένας από τους καλύτερους δίσκους του Πάτ Μεθίνη. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτή την ήρεμη ατμόσφαιρα, γιατί όχι. Σειρά έχει η τρομπέτα του Κένι Ντόραμ από το 1959, η χρυσή εποχή του Hard Bop από ένα σπουδαίο εκπροσωπό του. Ακούμε το My Ideal.

Τι υπέροχος μουσικός ήταν ο τρομπετίστας Kenny Dorham από το 1959 και το κουαρτέτο του στο Standard My Ideal. Με τραγούδι

0: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια efestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο.

0: Τούτη τη στιγμή όμως, σε τούτη εδώ την άκρη, η ανθρωπότητα ολόκληρη είμαστε εμείς, είτε μας αρέσει είτε όχι. Ας σπεύσουμε λοιπόν να επωφεληθούμε πριν είναι πολύ αργά. Ας εκπροσωπήσουμε πάξια κι εμείς για μία φορά τη συγχαμένη φάρα στην οποία μας έριξε η μαύρη μας μοίρα. Τι λες εσύ? Ο Εστραγκόν δεν λέει τίποτα. Είναι βέβαια αλήθεια ότι καθήμενοι εδώ με τα χέρια σταυρωμένα και σταθμίζοντας τα υπέρ και τα κατά, τιμάμε εξίσου το είδος μας. Η τίγρη δεν κάθεται ποτέ να το σκεφτεί. Ή τρέχει να βοηθήσει τους ομοίους της, ή χώνεται στην πλησιέστερη λόχμη. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς εδώ, μάλιστα, ιδού η απορία. Και έχουμε την ευτυχία να ξέρουμε την απάντηση. Ναι. Μέσα σε αυτή την απέραντη σύγχυση, ένα είναι ξεκάθαρο. Περιμένουμε να έρθει ο...
1: As a

0: what?
1: Man of a personal god.

Yeah. Loves us dearly with some excess.

In spite of the tennis, shh, the facts. Mm-hmm. Mm-hmm. Or.

Η δουλειά μου είναι τον κόσμο να αγαπώ. Εδώ το ηλιοτρόπιο, εκεί το κολυμπρί. Επίσης της γλυκύτητας κυνηγή. Και εδώ το κοχύλι βαθιά μέσα στην άμμο. Είναι οι μπότες μου παλιές, το παλτό μου φθαρμένο είναι. Δεν είμαι νέα πια και είμαι τελής. Ας έχω λοιπόν στο νου μου αυτό που έχει σημασία, τη δουλειά μου.

Δεν υπάρχει μέρος για εμάς να πάμε. Μα εδώ να μείνουμε δεν μπορούμε, όταν το αηδόνι έχει πια πετάξει. Η ομίχλη μας καλύπτει με πέπλο κίτρινο ένα χιόνι από λεμόνι. The psychedelic sound of summer.

παράξενα που είναι τα τοπία. Όσο μεγαλύτερα είναι, τόσο περισσότερο χωρούν στην ψυχή μας, σαν ένα οριγκάμι αμέτρητων πτυχών. Ποιος μπορεί να το ξεδιπλώσει χωρίς να το σκίσει?

Μπορούμε και ταξιδεύουμε χωρίς να χρειάζεται να διανύουμε πραγματικό χώρο. Να ταξιδεύουμε σε μέρη μαγικά.

Βραδινές αρμονίες, ταξιδεύοντας σε τοπία σπάνια και περίεργα. Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές. 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης. 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα. Εάν πούμε Άτλαντας, τι σας έρχεται στο μυαλό? Εάν είσαστε βέβαια γιατρός, είναι το όνομα του οστού, πιο συγκεκριμένα του πρώτου αυχενικού σπονδύλου. Το ότι κρατάει δηλαδή το κεφάλι, κάτι σημαίνει, είναι αβάρος. Κατά τον Πλάτωνα, Άτλας ήταν ένας από τους 12 βασιλιάδες της μυθικής Ατλαντίδας, γιος του Ποσειδώνα και της Κλητούς, θυγατέρας του Ευήνορα. Παιδιά του, οι Εσπερίδες, ο Έσπερος, ο Άφσον, η Καλυψό, η Διόνη και οι Άδες. Επίσης αναφέρει σε ένα άλλο βιβλίο του Πλάτωνας ότι ήταν ο πρώτος αστροπαρατηρητής που κατοικούσε στο ομώνυμο όρος Άτλας της Συρίας, όμως όχι στην οροσυρά Άτλας της Αφρικής που ξέρουμε στη γεωγραφία σήμερα. Κατά τον Οβίδιο, Άτλας ήταν ένας πάμπλουτος βοσκός της Μαυριτανίας, όπου και βασίλευε, έχοντας όλων των ειδών τις αγέλες και τους απέραντους κήπους με τα περίφημα μήλα. Περνώντας από εκεί, ο Περσέας ζήτησε φιλοξενία. Ο Άτλας αρνήθηκε όταν έμαθε πως ήταν γιος του Δία, φοβούμενος κάποιον χρησμό που του είχε δώσει η Θέτιδα. Ο χρησμός έλεγε πως ο γιος του Δία θα του έκλεβε τα μήλα. Όταν πλέον τόσο οι πιστικοί λόγοι του Περσέα όσο και οι παρακλήσεις του απέφυσαν άκαρποι, αναγκάστηκε ο μυθικός αυτός ηρώας να παρουσιάσει στον Άτλαντα την κεφαλή της Μέδουσας, με αποτέλεσμα να τον απολυθώσει. Έτσι ο Τιτάνας μεταβλήθηκε σε ένα όρος, σε ένα βουνό τεράστιο, που πήρε το όνομα Άτλας, το οποίο η μεσαία κορυφή ήταν το κεφάλι και ακραίες κορυφές η ώμη του, πλούσιο δασωμένο από τη δασιά του κόμητο και με δρυμούς από τη γενιάδα του. Τώρα, η πάντα είχε την αίσθηση της αρχαιότητας πλεγμένη μέσα του αυτό το βουνό.

Αν πάρουμε όμως τη γεωγραφία, τι μαθαίνουμε, τι ξέρουμε. Είναι η οροσειρά σήμερα στο Μαχρέμπ, εδώ και χρόνια, στη Βόρεια Αφρική. Αυτό το βουνό, η οροσειρά του δηλαδή, χωρίζει τη Σαχάρα, που είναι κοντά στη Μεσόγειο θάλασσα και πηγαίνει προς τα κάτω, προς τον νότο, και τον Ατλαντικό ωκεανό. Η οροσειρά αυτή εκτείνεται 2.500 χιλιόμετρα. Μέσα από το Μαρόκο, την Αλγερία και την Τινησία. Η υψηλότερη κορυφή της οροσειράς είναι το Τουμκάλ, στο κεντρικό Μαρόκο. Υψόμετρο 4.200 μέτρα σχεδόν. Και τα βουνά του Άτλαντα κατοικούνται από βερβέρους.

Εμείς θα μείνουμε στη μουσική. Ilga en Fasas, που είναι ένα δημοφιλές μουσικό στυλ που συνδέεται με τα βωνά όχι όλου του Άτλαντα, αλλά του μέσου Άτλαντα και κυρίως στη γλώσσα Amazigh. Ενώ τα κύρια όργανα στο γενικό είδος σαμπί είναι το ούτι, το τρίχορδο μικρό λοτάρι, το βιολί και τα μπούκα, τα κύρια όργανα του Ilga en Fasas περιλαμβάνουν το βιολί, το μικρό λοτάρ, αλλά κυρίως το μπεντήρ και το τετράχρονο μεγάλο λοτάρ. Αυτό το τελευταίο είναι πραγματικά το δημοφιλές όργανο αυτής της μουσικής, που εφευρέθηκε από τον σπουδαιότερο παίκτη αυτής της μουσικής και του είδους τη δεκαετία του 70, Μοχάμετ Ρουιχά, που ήταν μαθητής του Μπουζέκρι. Και εμείς θα μιλήσουμε με ένα μουσικό, Γάλλος παρακαλώ, ο οποίος μαθήτευσε δίπλα στο δάσκαλό του δασκάλου, τον Γιουνές Μπαμί. Ο Μοχάμετ Ρουιχά, εξαιρετικά σημαντικός για αυτό το είδος του Ilga en Fasas, καθώς δημιουργώντας το κύριο του όργανο άλλαξε επίσης το στυλ του παίξηματος, εισάγοντας το πλέκτρο, κάτι το οποίο είναι γνωστό και στα νησιά μας, αλλά και γενικά στο λαούτο, στην Ελλάδα. Αλλά προέρχεται και το ούτι από εκεί πέρα, ο τρόπος παίξηματος. Ενίσχυσε έτσι τον ήχο του λοτάρ, συνέθεσε εκατοντάδες, χιλιάδες τραγούδια και εισήγαγε πολλές μουσικές επιρροές. Έτσι η μαροκινή λαϊκή μουσική μπήκε μέσα, αλλά και στη Συρία και στην Αίγυπτο. Μην ξεχνάμε ότι οι αραβόφωνες αυτές χώρες της Βόρειας Αφρικής επικοινωνούν μαζί μεταξύ τους.

στο είδος Amazigh. Τα αραβικά σήχθησαν σε αυτή τη μουσική κατά τη δεύτερη γενιά μουσικών από μια τυχαία συνάντηση. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Ποια συνάντηση? Ήταν ένας οδηγός φορτηγού που έκανε μεταφορές και ονομάζονταν Μπουζέκρι. Ενώ Μπουζέκρι έκανε μια παράδοση φορτίου στο μέσο Άτλαντα, βρέθηκε κολλημένος περισσότερο από μια εβδομάδα στην Κενίφρα λόγω χιονοστιβάδων. Και ο μουσικός αυτός αποφάσισε να βγάλει το μικρό αυτό όργανο και να συναντήσει τους τοπικούς μουσικούς. Ανακάλυψε το Ίλγκα Εμφασάς και το ερωτεύτηκε αυτό το είδος. Τώρα ο Μουλάι Αχμέτ, ένας από τους κύριους αστούς της Κενίφρα εκείνη την περίοδο, τον άκουσε να παίζει και του πρότεινε μία συμφωνία. Αν ο Μπουζέκρι έμενε για να ζήσει στην Κενίφρα και έπαιζε τακτικά στο σαλόνι του, ο Μουλάι Αχμέτ θα ήταν ο προστάτης του και ο Μπουζέκρι δεν θα ανησυχούσε για τίποτα. Θα ήταν κάτω από την προστασία του. Και ο Μπουζέκρι τι έκανε βέβαια? Πούλησε το φορτηγό, το δέχτηκε βέβαια αυτή την συμφωνία και μετακόμισε στην Κενίφρα. Αραβόφωνος Μαροκινός ο Μπουζέκρι δεν μιλούσε τα μαζί και συνέθεσε το Ίλγκα Εμφασάς στα αραβικά. Και έτσι προχώρησε αυτή η παράδοση στην περιοχή αυτή.

Τα θέματα των τραγουδιών από αυτές τις μεταφράσεις που έκανα με τη βοήθεια του Λίο Φάμπρε Καρτιέ, ο οποίος είναι ουτίστας αλλά και διευθύνει το σύνολο Araouen Fassabs. Χρόνια μαθήτευσε κάτω στο Μαρόκο και παρέα με τον Younes Bahmi, ο οποίος παίζει το λωτάρ, τραγουδά και συνθέτει, δημιούργησαν το σχήμα Araouen Fassabs, που σημαίνει τα παιδιά του Μέσου Άτλαντα. Ένα παράδειγμα είναι ότι αν ήμουν πουλή, αγάπη μου θα πετούσα μακριά, μέχρι να φτάσει η αγάπη σου και να έρθει σε μένα. Η απουσία της, η απουσία σου σε σκοτώνει, με τυφλώνει. Ζητώ από το Θεό να είναι καλός με όλα τα όντα, για να μην αφήσω τους ανθρώπους έτσι να με βλάψουνε. Έχω την πίστη μου στο Θεό. Ό,τι ζητήσω θα μου το δώσει. Κοίτα το ψάρι στη λίμνη. Ακόμα και η κοιλιά του είναι γεμάτη. Φροντίζει ο Θεός για όλους. Απλά στιχάκια, τα οποία βέβαια μοιάζουν με τόσες άλλες θρησκείες και τόσους άλλα είδη πίστης. Να πάρουμε ένα άλλο δείγμα του Μοχάμετ Ρουισά, ο οποίος αυτός έφερε με το παίξιμό του και τα τραγούδια του είδος το οποίο σχημάτισε, το οποίο λέγεται έτσι όπως είπα, Amazigh. Παρατηρούμε μάλιστα ότι όπως και στη δημοτική μουσική, κάποια λαούτα παίζονταν ακουστικά, αλλά μερικά μπήκαν ήδη στην πρίζα και δημιουργεί βέβαια αντιμαχίες εκεί πέρα, αντιπαλότητες. Άλλοι λένε ότι θα πρέπει να παίζεται αυτή η μουσική ακουστικά, άλλοι όταν έχουν μπροστά τους 20, 30, 200, 500 και παραπάνω θεατές και ακροατές, χρειάζονται ηλεκτρική ενίσχυση. Είναι τα φυσιολογικά πράγματα βέβαια στην εξέλιξη ενός είδους.

επαναλαμβάνω ότι το είδος αυτό των τραγουδιών αμαζίγκ του Μέσου Άτλαντα ή Μεσαίου Άτλαντα ονομάζονται επίσης τσιόκ. Δημιουργήθηκαν δεκαετία του 50 από ένα σπουδαίο μουσικό που ονομάζεται Χαμούτ Ουλιαζίντ. Και το κύριο όργανο αυτής της μουσικής είναι το μεγάλο λοτάρ, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Μοχάμετ Ρουισά αυτά τη δεκαετία του 70. Και αυτόν τον μουσικό τον ακούμε τώρα στο βάθος, είναι που παρουσιάζουμε τώρα. Ο Μοχάμετ Ρουισά είναι δάσκαλος του Μπαμί, Γιουμέτ Μπαμί. Και ο Γιουμέτ Μπαμί είναι δάσκαλος του Γάλλου φίλου μας που συναντήσαμε στο Μαρόκο, Λίο Φαμπρ Καρτιέ, που είναι και αρχηγός των Οράων Φασάζ.

Τα τραγούδια μιλούν για αγάπη, νοσταλγία και προβλήματα της ζωής. Αλλά και τις λύσεις που βρίσκει ο απλός κόσμος στη ζωή του. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από αυτά που έχουμε κι εμείς μέσα στο Αιγαίο και γύρω από αυτό.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε μια ειδική ηχογράφηση που έγινε από τον Λέο Φάμπρ Κατιέ, τον ουτίστα και αρχηγό του σχήματος και καλλιτεχνικό διευθυντή. Younes Bahami στο λωτά, φωνή αλλά και σύνθεση του κομματιού. Mohamed Massaoudi, βιολί, το οποίο παρακαλώ το παίζουν όρθιο. Είναι τετράχορδο, το αφήνουν πάνω στο γόνατό τους έτσι. Khalid Ensasiri στο μπεντήρ, όπως και ο Rashid Zarkani. Φωνή Naima Gaga. Αν ήμουν πουλί, αγάπη μου, θα πετούσα μακριά, μέχρι να φτάσει η αγάπη σου, που η απουσία της σε σκοτώνει, σε τυφλώνει. Ζητώ από το Θεό να είναι καλός με όλα τα όντα, για να μην αφήσω τους ανθρώπους να με βλάψουνε. Ό,τι ζητήσω από το Θεό μου το δίνει. Πάμε να το ακούσουμε το κομμάτι.

Το τραγούδι έχει τίτλο «Μουρ Κουίκ Άσδη». Το σχήμα «Ρόεν Φασάζ». Που είναι τα παιδιά του Μέσου Άτλαντα. Η γλώσσα Άμαζιν σε αυτή την περιοχή, που είναι μία από τις τρεις γλώσσες των Βερβέρων του Μορόκο. Παίζουν οι Γιουνές Μπαομί, Λοτάρ, φωνή και σύνθεση, ο Μοχάμεντ Μασαούντι, βιολί και φωνή, στα Μπεντίρ Καλίντεν Σασίρι, Ραχίντ Ζαρκανί. Φωνητικά Ναϊμά Χάγκα, η Καντίγια και μουσική διεύθυνση, αλλά και ούτη Λίο Φάμπρ Καρτιέ. Αράο εν φασάς λοιπόν.

Τα στιχάκια, επαναλαμβάνω, θα πετούσα μακριά για να συναντήσω το πουλί μου, την αγάπη μου. Η απουσία της με τρελαίνει, με σκοτώνει, με τυφλώνει. Και ζητώ από το Θεό να είναι καλός με όλα τα όντα. Ευχαριστούμε τον Λεοφάρμπ Καρτιέ για τη δουλειά που έκανε να ηχογραφήσει αυτό το κομμάτι, ειδικά για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Μαζίτ Μπεκάς, γεννημένος το 1957. Μαρακινός μουσικός με speciality το γκέμπρι, το οποίο είναι, μοιάζει βέβαια, έχει ένα δέρμα πάνω και μοιάζει λίγο κρουστό, αλλά είναι με χορδές, έτσι. Κιθάρα, φωνητικά, και είναι διεθνώς γνωστός για τη συμβουλή του βέβαια στην παγκόσμια ethnic μουσικής. Έπαιξε και μαθητό δύο μουσικής και χορού του Ραμπάτ και αργότερα μοιήθηκε στην παράδοση της Γνάουα από τον Μαλέμ Χουμάν. Και το γκέμπρι, αυτό το μπάσο λαούτο που είπα νωρίτερα, έγινε το κυριό του όργανο. Εδώ πλησιάζει τα blues, γι' αυτό και ο τίτλος African Blues. Μαζίτ Μπεκάς.

African Blues. Majid Bekas, στην κιθάρα ο Βέλγος σολίστας Paolo Radoni και Mark Lelang και Rashid Zeroual και Khalid Kuhen. African Blues λοιπόν, και θα κλείσουμε με το Deimala.

Ernesta, Rashid Zerwal, Khalid Cohen, κιθάρες Paolo Radoni, από το Βέλγιο που σπανωρίτρα και Mark Leflaun. Το σχήμα του Majid Bekas, το κομμάτι Dei Malach. Πολλά από τα κρουστά της Βόρειας Αφρικής φύγανε με τους σκλάβους, που έφυγαν δια της βίας βέβαια, να πάνε να καλλιεργήσουν τις απέραντες εκτάσεις στη Λατινική Αμερική. Μαζί τους φέραν και τις παραδόσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και ο γκουρού Νάνας Βασκονσέλος μου είπε ότι αν αναζητήσεις πολλά από τα κρουστά, ειδικά τα μικρά, είναι από Αλγερία, την Ισία, Μορόκο, αλλά και Μαυριτανία. Από εκεί που πηγάζει το αμερικάνικο blues. Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Προσέχετε τους εαυτούς σας, όπως πάντα, προσέχετε όμως λίγο και τους άλλους. Καλά να είστε.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τη σονάτα για τσέμπαλο σε φα ελάσσονα Kirkpatrick 466 του Ντομένικο Σκαρλάτη. Ερμηνεύει ο πιανίστας Λούις Σβιτς Γκέμπελ.

Ακούσαμε τη σονάτα για τσέμπαλο σε φα ελάσσονα Kirkpatrick 466 του Ντομένικο Σκαρλάτη. Ερμηνεύσε ο πιανίστας Λούις Σβιτς-Γκέμπελ. Επόμενη επιλογή του BBC, το δημοφιλές βάλς στον ωραίο γαλάζιο Δούναβι, έργο 314 του Johann Strauss Ιω. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διευθύνει ο Ντόναλντ Ράνικος.

Ήταν το δημοφιλές βάλς στον ωραίο γαλάζιο Δούναβι, έργο 314 του Johann Strauss Ιω. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διεύθυνε ο Ντόναλντ Ρανικός. Επόμενη επιλογή του BBC, οι 7 παραλλαγές σε μη υφεσιμή ζώνα για βιολοντσέλο και πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, πάνω στο ντουέτο της Παμίνα και του Παπαγκένο Μπαϊμένον Βέλχε Λίμπε Φίλεν, από την πρώτη πράξη του Ζίνκσπιλ, ο μαγικός αυλός του Βολφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Η σύνθεση φέρει τον αριθμό 46 στον κατάλογο έργων του Μπετόβεν δίχως αρρύθμιση όπως. Τον βιολοντσελίστα Μπενεντίκτ Κλέκνα συνοδεύει ο πιανίστας Χωσέ Γκασάρδο.

ήταν οι 7 παραλλαγές σε μη ύφεση μείζωνα για βιολοντσέλο και πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν πάνω στο ντουέτο της Παμίνα και του Παπαγκένο Μπαϊμέναν Βέλχε Λίμπε Φίλεν από την πρώτη πράξη του Ζίνκσπιλ «Ο μαγικός αυλός» του Βόλφγκανγκ Αμαδέους Μότσαρτ. Η σύνθεση φέρει τον αριθμό 46 στον κατάλογο έργων του Μπετόβεν δίχως αρρύθμιση όπους. Τον βιολοντσελίστα Μπενεντίκτ Κλέκνα συνόδευσε ο πιανίστας Χωσέ Γκασάρδο. Ακολουθεί η σονάτα για φλάουτο και πιάνο του Φρανσίς Πουλένκ σε ενορχήστρωση του Λένοξ Μπάκλι. Τα τρία μέρη της σονάτας είναι τα ακόλουθα. Αλέγκρο Μαλινκόνικο, Καντιλένα, Πρέστο Τζοκόζο. Τον φλαουτίστα Ιμμανουέλ Παούντ συνοδεύει η ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας υπό τον Ενρίκε Γκαρθία Ασένσιο.

Ακούσαμε τη σονάτα για φλάουτο και πιάνο του Φρανσίς Πουλένκ σε ενορχήστρωση του Λένοξ Μπάκλι. Τον φλαουτίστα Ιμμανουέλ Παούντ συνόδευσε η ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας υπό τον Ενρίκε Γκαρθία Ασένσιο. Ακολουθεί η άρια «Duol Soferto per Amore» από το ορατόριο «Σανταλέσιο» της Ιταλίδας συνθέτριας της εποχής μπαρόκ Καμίλα Ντερόσι. Το ορατόριο γράφτηκε το 1710 προκειμένου να παρουσιαστεί στην αυλή της Βιέννης. Είναι ένα από τα τελευταία σωζόμενα έργα της Καμίλα Ντερόσι. Τον κόντρατενόρο Μάρτιν Όρο συνοδεύει το σύνολο «Μουζικα Φιωρίτα» υπό την Ντανιέλα Ντόλτσι.

Ακούσαμε την άρια «Duol Soferto per Amore» από το ορατόριο Σανταλέσιο της Ιταλίδα συνθέτριας της εποχής μπαρόκ Καμίλα Ντερόση. Τον κόντρατενόρο Μάρτιν Όρο συνόδευσε το σύνολο «Μουσικα Φιωρίτα» υπό την Ντανιέλα Ντόλτσε. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για ορχήστρα εγχόρδων της λιθουανικής καταγωγής Πολωνέζα συνθέτριας και βιολονίστα Γκραζίνα Μπατσέβιτς, 1909-1969. Αποτελείται από τρία μέρη, Allegro, Andante, Vivo. Τη συμφωνική ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Όλιβερ Φον.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για ορχήστρα εγχόρδων της λιθουανικής καταγωγής Πολωνέζας συνθέτριας και βιολονίστα Γκραζίνα Μπατσέβιτς 1909-1969. Τη συμφωνική ορχήστρα της Σλοβακικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Όλιβερ Φον Ντόχνανη. Επόμενη επιλογή του BBC, σονάτα για πιάνο αριθμός 19, σε ντο ελάσσονα, Deutsch 958, του Franz Schubert. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο, αντάτζο, μενουέτο και τρίο, αλέγκρο. Ερμηνεύει η πιανίστα Σαγκογιέκ Νοσράτη.

ήταν η σονάτα για πιάνο, αριθμός 19, σε ντο ελάσσονα, Deutsch 958, του Franz Schubert. Ερμηνεύσε η πιανίστα Σαγκογιέκ Νοσράτη. Ακολουθεί η Μίσα Σούπερ Ο Γκλωριόσα Ντόμινα του Πολωνού συνθέτη του 17ου αιώνα Μάρτσιν Μιελτσεύσκι. Ερμηνεύει το σύνολο Il Canto.

ήταν η Μίσα Σούπερ Ο Γκλωριόσα Ντόμινα του Πολωνού συνθέτη του 17ου αιώνα Μάρτσιν Μιελτσεύσκι. Ερμήνευσε το σύνολο Il Canto. Ακολουθεί η ορχιστρική σύνθεση υπό τον τίτλο Μετρόπολης του σύγχρονου Κινέζου συνθέτη Τζοου Κιεν, γεννημένου το 1981. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Αγκάης διευθύνει ο Γιου Λόγκ.